102,6. After Hours.

music.

0: Best.
1: And another yo, come on, exit.
2: Choose music.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Choose music.
3: Of the delusion of high.
4: Best, best.
5: Be one of us. Be one of us.
6: Be
5: one of
6: us. Be different.
5: Be eclectic.

Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει αυτή η Δευτέρα σήμερα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Θα μου πείτε εσείς, θα κουτσομπολέψουμε και λίγο. Με έναν καταπληκτικό ήχο του Μόμπι, ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα να το πω, έχει και λίγα φωνητικά ελάχιστα, ξεκινάει η εβδομάδα στον Best, ο Πάνος Λάκατζης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 8. 12 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο, την Ανδρομάχη, Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Από τότε τα πίνουν και πιο παλιά σου στη Βαβάρια, 1η Oktoberfest, σαν σήμερα το 1810. Γεννιέται το 1830 ο Ανδρέας Συγκρός, το 1924 ο Μίμης Πλέσας, το 1937 η Μάρθα Βούρτση.

Μαζί μας είναι η Ίζωματ κάθε μέρα. Αν θέλετε να αλλάξετε το χώρο σας, μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια, χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο matte αποτέλεσμα, Ίζωματ Premium. Και το χρώμα θα το βρείτε στη βεντάλια κρώμα της Ίζωματ. Μηνύματα ξέρετε που στέλνετε, αν δεν ξέρετε, στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Τι σκοτάδι είναι αυτό. Πάμε, καλημέρα.

θερμόμετρο σήμερα μέχρι 26 βαθμούς βλέπω, θα έχουμε κάποια σύννεφα. Αύριο τώρα το βραδάκι, μετά το μεσημέρι συγκεκριμένα, μπορεί να βρέξει, πολλά κουνούπια τριγύρω. Με τέτοια υγρασία και την Τετάρτη, καλά εντάξει μην τρελαίνεστε, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, λένε πέφτει η θερμοκρασία, πέφτει, καλά δεν πέφτει και στα τάρταρα.

Ναι, εσύ πίσω σκοτάδι έξω. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα αλλάξει η ώρα λίγο να ανοίξει το μάτι μας. Βγαίνεις έξω και λες τώρα που πάω, sorry.

καλημέρα στο Πόρτο Ράφτη, τη Νέα Σμύρνη. Στείλτε που ακούτε. Τι κάνετε και από πού ακούτε. Δευτέρα έπαθε. Καλημέρα στο Χαροκόπιο. Σ' άλλους αρέσει το σκοτάδι. Ναι παιδιά, γούστα είναι αυτά, εννοείται. Δεν μας πέφτει λόγος. Είχαμε το ντέρμπι χθες. Ντέρμπι. Καμάρια Βουτάς. Για όσους ξέρουν από Βόρεια Εύβοια, αυτό ήταν το παιχνίδι. Τοπικό, μη σου πω, Β' Εύβοιας. Εντάξει, δεν λέω γάμα, α. Χειρότερο παιχνίδι δεν έχω δει το τελευταίο καιρό από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο, πώς να το πω, ήθελε το παιχνίδι να το πάρει. Μπήκε με μεγαλύτερη δύναμη, με αποφασιστικότητα. Ο Παναθηναϊκός ήταν... Πώς μπαίνεις να φας και δεν ξέρεις τι να πάρεις. Ένα σερβιτόρος 14 λεπτά πάνω από το τραπέζι κοιτάει. Ναι. Και κοιτάς και την παρέα σου τριγύρω. Τι να πάρουμε. Αποφασίστε όμως. Να πάμε σε ψάρι, μήπως σε κρέας. Ψαρονέφρι. Θα συνδυάσουμε και τα δύο. Α, καλό. Έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός. Λίγο απ' όλα. Λίγο δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να παίξω. Παίξω άμυνα, παίξω επίθεση. Μπλαζέ. Αφού μπορώ να περπατήσω, γιατί να τρέξω. Όταν παίζαμε μπάλα πιτσιρικάδες, δεν υπήρχε πάντα ένας ατομίσταρος. Δες την μπάλα ρε. Όλοι ήθελαν μια μπάλα μόνοι τους, Παναθηναϊκού χθες. Παιδιά δεν είναι. Αυτά είδα, αυτά λέω. Παναθηναϊκός είμαι, το ξέρετε, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα. Τι πράγμα ήταν αυτό τώρα.

Καλημέρα στα σχολικά και στο σχολικό των Μελισσίων. Καλημέρα στον Εύκα Καλυθέας. Εκεί βάζετε κάτι κάμερες, έχεις τον Εύκα στην Καλυθέα. Όλο κάμερες βάζετε. Στη Δοϊράνη, στη Συγκρού, τι γίνεται? Είναι από αυτές τις γνωστές τις κάμερες που βγαίνει στούμπανο, δεν ξέρω, είναι 4K η κάμερα, είναι Full HD, δεν ξέρω τι κάμερα είναι. Καλά παιδί μου, τι ετοιμάζεις 6 ώρα το πρωί στη δουλειά μας, πώς είναι? Πρέπει να πάρει κάμερα. Ξέρω κόσμο που ετοιμάζεται να βγει έξω, δίνεται αναλόγως γιατί θα τον πάρει κάμερα της τροχέας. Δεν έχετε δει φωτογραφίες, γι' αυτό αμφιβάλλετε, έτσι. Υπάρχουν αστυνομικοί που διαλέγουν, πώς είσαι μετά το γάμο και βλέπεις φωτογραφίες του γάμου. Για δες αυτή, να δούμε. Α, έτσι. Περνάει μία φωτογραφία μετά την άλλη. Αυτή εδώ πώς σου φαίνεται, την κρατήσουμε? Α, ωραίος είμαι εδώ.

Καλημέρα στον Βισάγ, ο οποίος πάει στη δουλειά του. Κάποιοι ευχαριστούν τους τροχονόμους στην Κατεχάκη, που δεν είναι στη θέση τους, έτσι, γι' αυτό τους ευχαριστούν. Καλημέρα στον Δημότυχο, στην Κινσάσα,

Κινσάσα είναι πρωτεύουσα του Κογκό, έτσι. Άκου που ακούει ο άλλος τώρα. Δεν έχετε εκεί το τον ιό. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, για πείτε μου.

σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Χαμός εκεί, 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

0: Plus Music.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: choose music.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Be best.

Αυτή είναι η Swing Out Sister και το You On My Mind. Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαλαρή Δευτερούλα. Και κάνεις και καμιά γκριμάτσα έτσι, αυτή την γκριμάτσα της απογοήτευσης. Θα περάσει μωρέ, θα περάσει. Μια μέρα είναι, κάνετε έτσι, εντάξει. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει, επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8 κάθε μέρα.

Ένα είναι το χρώμα, Isomat Premium. Αυτό να διαλέξετε, αυτό να επιλέξετε. Τώρα την απόχρωση θα τη βρείτε. Υπάρχει βεντάλια κρώμα της Isomat για όλα τα γούστα. Εντάξει, το χρώμα είναι θέμα γούστου, έτσι. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε μια αλλαγή στο χώρο σας, να επιλέξετε Isomat Premium. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λακατζής. Για να δούμε και την κίνηση, αλλά... νομίζω δεν έχει νόημα να σας πω τι τώρα. Κίνηση στον Κηφισό, στην Αθηνών Κορίνθου μετά το Χαϊδάρι, προς Ασπρόπυργο, δύσκολη συγκρού, χάλια ο Καρέας. Ποια είναι αυτή εδώ? Τι νόσης είσαι? Ποια είναι, Βασιλέος Κωνσταντίνου? Και Αρδιτού, και στο Μέτς, η Βασιλή Σοφίας, η Φιλολάου στο Παγκράτη. Μπαίνε στο παιχνίδι και πιο μικρή δρόμη. Η Λαγουμιτζή. Έχει κίνηση, έτσι. Ο καιρός καλός τουλάχιστον, δεν θα βρέξει σήμερα, θερμόμετρο μέχρι 25 βαθμούς.

Καλημέρα στο Λιξούρι. Ποιος ακούει στο Λιξούρι, ρε παιδιά, πρωί-πρωί? Καλά, εντάξει, όλο το Λιξούρι ακούει, αλλά συγκεκριμένα. Τι κάνετε εκεί πρωί-πρωί? Καλημέρα στην ΑΔΕΡ. Ελά, κάτσε, όλο δουλειές μας βάζετε. Έχουμε αναλάβει την υπόθεση της Βύση. Ό,τι κουτσομπολιό βγει, εδώ σε μένα. Το αζημίωτο.

Υπάρχει κόσμος που τρέχει τώρα το πρωί. Και ακούει την εκπομπή. Τζόκινγκ. Γυμναστική, πώς το λέτε. Αερόβιο. Ένας τύπος το έκανε επάγγελμα αυτό στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε, λέει, έτσι για την πλάκα, να δημιουργήσει μια παρέα που να τρέχει. Ναι. Και όχι. Και ναι και όχι. Γιατί να τρέξει με παρέα, δεν κατάλαβα. Έφτιαξε ένα κλαμπ τρεξίματος, λέει, το 2024, με αρχικό στόχο τη γνωριμία με νέους ανθρώπους. Γιατί?

Εντάξει ρε παιδί μου, να τρέξει. Δεν σου είπα εγώ να αν τρέχετε δύο, οκ. Okay. Μετά γίνεται. Είναι μπέρδεμα. Τι πας να τρέξει, τέσσερα άτομα λέει τρέχουν. Είχε λέει 570.000 ευρώ έσοδα το 2025. Ο τύπος αυτός, πόσοι τρέχουνε.

Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχώς είναι δωρεάν, λέει, οι διαδρομές. Δεν χρεώνει το τρέξιμο, έτσι. Αλλά κάνει event. Πάγκους με φαγητό, εκδρομές πεζοπορίας, ταξίδια για σκι, DJ. Ορίστε. Hey man, do you want some... Μπορεί να ακούει τον. Πες μου τι σχέση έχει το τρέξιμο τώρα με τον πάγκο φαγητού και το σκι. Εντάξει, για την κονόμα το έκανε και κλείνω εδώ. Δεν εξηγείται αλλιώς τώρα.

Τρέξιμο δωρεάν, μπεργκεράκι $25. Τι δε, θα κάψεις θερμίδες, δεν θα φας μετά. Τι θα φας, καρότο? Αν έχει κίνηση Ποσειδόνος. Όπως κατεβαίνει στην Αλίμου από Βουλιαγμένης και πες πάνω στην Ποσειδόνος και κάνεις δεξιά, μην κάνεις. Αυτό το κομμάτι έχει κίνηση εκεί στο Φάληρο. Μετά την Αλίμου. Μέχρι το Φάληρο, μέχρι εκεί. Ποια είναι η μεγίστης, είναι αυτή, ποια είναι. Για σας που ξέρετε.

Καλημέρα στη Στουτγκάρδη. Έχουν 5 βαθμούς εκεί. Ορίστε, ο Γιώργος στη Στουτγκάρδη γυμνάζεται, είναι στο γυμναστήριο. Δεν βλέπω να παίρνει λεφτά από κανέναν. Μπορείτε να με πληρώσετε για να κάνω διάδρομο? Ναι, καλά, υπάρχουν κάποιοι που όντως

Έλα, έχω πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Εδώ μου λέτε ότι με παρέα περνάει η ώρα πιο εύκολα, άμα τρέχεις με παρέα. Όταν τρέχεις και μιλάς, δεν καταναλώνεις περισσότερη ενέργεια? Υπάρχουν μαραθωνοδρόμοι που μας ακούν. Και δεν σου είπα και το άλλο, ή από πάνω. Καλά, χθες μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ, δηλαδή άμα πιάσεις την κουβέντα με τον άλλον και τρέχεις

δεν χάνεις την, τη συγκέντρωσή σου, δεν χρειάζεται συγκέντρωση στο τρέξιμο. Το τρέξιμο, τρέξιμο τώρα, έτσι, δεν σου είπα να κάνεις 2 χιλιόμετρα. Και μετά λέει το τρέξιμο μπύρα. Ναι, αυτό, ναι.

Όπως πολύ σωστά μου λέει εδώ η Μαρία, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Ναι. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Υπάρχει ο χαβαλές, υπάρχει και η σκληρή προπόνηση για να πετύχεις ένα στόχο, έτσι. Υπάρχει διαφορά. Καλημέρα στα Βίλια. Ο ιδανικός αερόβιος ρυθμός στο τρέξιμο λέει ότι πρέπει να είναι αυτός που μπορείς να μιλάς χωρίς να λαχανιάζεις.

Μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Ωστε. Φτιάχνω κλειστό κλαμπ. Δεν έχω σκεφτεί αν θα κάνουμε, αν θα είναι με συνδρομή ή όχι, τη εκπομπή για τρέξιμο. 7 με 8 το πρωί. Εγώ δεν θα είμαι εκεί. Θα είστε εσείς. Δεν υπάρχει παντού σε όλα ένας προπονητής, ένας από πάνω, ένας προϊστάμενος, ένας διευθυντή. Εγώ θα κάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ θα κάνω όλη την οργάνωση, όλο το στήσιμο. Εσείς θα τρέχετε και θα ακούτε την εκπομπή. Και θα δούμε που θα πάει. Τώρα θα μου πεις, γίνεται να λείπει ο αρχηγός πρώτος, πρέπει να πάει αυτός και μετά οι άλλοι από πίσω. Mm-hmm. Είναι να μην μου μπήκαν στο μυαλό, έτσι. Προσέξτε τώρα. 6 με 7.

Ωστόσο πρωί όμως μετά τι θα... Ναι, το μετά, το μετά με καίει, το πριν το εντάξει. Τι brunch. Θα σου φλατζήθηκαν κλειστά. Καλημέρα σε αυτόν που θα ρίξει πιστόλι στη δουλειά. Μπράβο.

Εσύ τώρα που θα κάτσεις σπίτι θα το βάψεις? Είπαμε ρε λάκα να ρίξουμε πιστόλι, αν να δουλέψουμε στο σπίτι. Αν θες πάντως να βάψεις κάτι, Ίζωματ Premium, έτσι. Αν θέλεις ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα, αυτό είναι το χρώμα σου, Ίζωματ Premium. Και την απόχρωση θα τη βρεις στη βεντάλια Chroma της Ίζωματ. Εντάξει, αν είσαι μόνος σου και λάθος χρώμα να βάλεις, το ξαναπερνάς.

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, έρχονται πρωινή, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Θα κλείσω με ένα τραγούδι για αυτούς που αισθάνονται πιο μικροί, λίγο πιο μικροί, έφηβοι, δεν ξέρω. Και μπράβο τους. Άντε, αύριο πάλι, τα φιλιά μου, γεια.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
1: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
2: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
1: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
3: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
1: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Best 92,6.
8: Choose music.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εντάξει, νομίζω το μήνυμα της ημέρας.
1: Ποιο?
0: Ξύπνησα.
1: Το ήλιο μου, ήλιο μου.
0: Και το ήλιο μου, ήλιο μου. Αλλά ταιριάζει με το μήνυμα εδώ του φίλου Φιλής.
1: Τι λέει?
0: Ξύπνησα 6 και 4. Ωραίος. Με ωραία ενέργεια.
1: Μαζί ξυπνήσαμε.
0: Βάρεσα πιστολιά, γιατί θα έχει 25 βαθμούς. Βάζω να φτιάξω ωραία γεμιστά. Παίρνω μετά καφεδάκι και δρόμο παραλία όλη μέρα.
1: Τι μέρα κλείσει?

0: είναι αυτός. Πού είσαι
1: και
0: σε ποια παραλία θα πας.
1: Ποιος είσαι. Είσαι το πρότυπό μας.
0: Μπράβο. Ίδωλο. Ωραίος. Τα γεμιστά ορφανά ή με κοιμά.
1: Ελπίζω ορφανά.
0: Και εγώ είμαι τη ορφανή σχολή.
1: Όχι, δεν θα τα τρώγα τώρα. Μου τα φέρνει εδώ ένα ταψάκι.
0: Και μια ωραία φέτα.
1: Δεν θα

0: Θα γίνει έτσι το καλό. Ναι. Σήμερα θα έχουμε μια ύφεση, γιατί το Σαββατοκύριακο σε άλλες περιοχές της χώρας είχε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι. Στην Αττική δεν τα καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Αλλά ναι. Σε εμάς από αύριο.
1: Από αύριο λέει, και θα ενταθούν και οι άνεμοι, θα είναι βοριάδες κτλ. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Εντάξει, normal πράγματα. Έχουμε φτάσει, είπαμε, στα μέσα σχεδόν του Οκτωβρίου. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Πάμε παρέα ως τις 10. Εμείς οι δύο στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί. Η Μανίνα Ντάνου δηλαδή.
0: Ο Θεόδωρος Μίχος.
1: Με τον Μάριο Κοντούλη να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε πώς και πώς στο Live 24 και στα social φυσικά του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Είχαμε και μπόλικα events το Σαββατοκύριακο. Κάποιος εδώ ρωτάει, αστειευόμενος προφανώς, αν μάθαμε τίποτα τι έγινε με τον Ρικάρντο Βιγιαλόμπο στην Παρασκευή, ο οποίος ακύρωσε τελευταία στιγμή.
1: Και τι.
0: Εντάξει, έμαθα τι συνέβη, ναι, αλλά τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα.
1: Τι το λες, ρε παιδάκι.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να πω, δεν ήταν για να μην νομίζει κανείς ότι ήταν με κάποιο τρόπο λάθος της παραγωγής ή κάτι τέτοιο έγινε. Όχι, ήταν όλο. Είναι πάνω στον στο Βιγιαλόμπος.
1: Σε σένα δηλαδή, γιατί το ξέρουμε ότι είναι η άλλη ταυτότητα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν έχουμε δει ποτέ στο ίδιο μέρος.
0: Του είπα στη στέγη, μήπως να έρθω να παίξω εγώ. Δεν θα το καταλάβει κανείς με τα φώτα και με αυτά και μέσα στο σκοτάδι, τέλος πάντων. Αλλά όχι. Και αυτοί πέσανε από τα σύννεφα, το μάθανε την ώρα που βγάλαν την ανακοίνωση οι διοργανωτές. Λίγο πριν το μάθανε ότι δεν θα έρθει ο Ρικάρντο Βιγιαλόμπος. Είχαμε και τον ASAP Rocky στο μεταξύ χθες.
1: Τι λες?
0: Τον της Τριάννα, τον σύζυγο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένας καλός φίλος πήγε με τα παιδιά του.
1: WhatsApp Ricky τον λέει ο Λίαμ. WhatsApp Ricky.
0: Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο, μου στέλνε βιντεάκια.
1: Είναι με πολύ μεγάλο. Αυτό είχε, δεν είναι φοβερό όνομα.
0: Κόσμο. Είναι πολύ μεγάλο όνομα. Ναι, το είχαμε περάσει στον Τούκο την Παρασκευή. Δεν το θυμόμουν εγώ καθόλου. Και μας έλεγε αυτός ο φίλος ότι είχε πάρα πολλά. Εντάξει, είχε χιλιάδες κόσμο, εννοείται. Ήταν κάποιοι μπαμπάδες με τα παιδιά, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Και
1: ναι,
0: ούτε
1: είναι.
0: Καν μαμάδες. Ξέρεις, την πήραν αυτή τη συναυλία πάνω τους οι μπαμπάδες.
1: Γιατί
0: είναι ραπ, ρε παιδί μου, ξέρεις. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο και γινόταν χαμός μέσα της τρελής. Οπότε πείτε μας κι εσείς τι κάνατε, πώς κυκλοφορήσατε, πού κυκλοφορήσατε, αν βγήκατε, αν διασκεδάσατε το Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, είπαμε ο μήνας έχει 12, οπότε έχουμε κανένα γεγονός έτσι που να έχει σημαδέψει τη 12η του Οκτώβρη.
1: Δεν θα είχαμε. Κάτι έχουμε. Καταρχάς, χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη και τον Ανδρόμαχο.
0: Χρόνια τους πολλά. Δεν ξέρω τι βγαίνει και σε ανδρική version του Ανδρομάχη.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ωραίο όνομα το Ανδρομάχη. Μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Okay.
1: Και είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας.
0: Μακριά από όλους.
1: Μακριά από όλους. Τώρα. Στα γεγονότα. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ πυράς στον κόσμο. Δεν ξέρω ότι είχε ξεκινήσει από γάμο.
0: Και άρχισε να πίνουν

0: Κροκόδιλοι, σαν κροκόδιλους εκείνη τη μέρα.
1: Ναι. 1847, σαν σήμερα, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την ομώνυμη εταιρεία Siemens & Halske, λεγόταν τότε. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα, με δύο λάμδα.
0: Μάλιστα.
1: 1940... ναι. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς σαν σήμερα. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ότι σήμερα θα πρέπει να γιορτάζουμε.
0: Α, ναι, ναι, μπράβο,
1: στο τέλος
0: και
1: του πολέμου και όχι την έναρξη.
0: Ναι.
1: Ενώ το 1990, σαν σήμερα, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας τότε, του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Οπενάου της Βάδης Βιτεμβέργης, και λόγω της δολοφονίας απόπειρας αυτής έμεινε και παράληψος
0: ο... Πότε, ναι, το 90.
1: Το 1990, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, 9 χρόνια αργότερα, το 1999, αναστάτωση προκαλεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Λούλη. Τι σου θύμισα τώρα,
0: Πού με πας τώρα.
1: Τι σου θύμισα, αν ακούγαμε Γιάννη Λούλη. Δηλαδή, ακούγαμε Λούλη και δεν σκεφτόμαστε τον ηθοποιό. Σκεφτόμαστε αυτόν.
0: Τότε ακόμη όχι.
1: Στην εφημερίδα Έθνος, λοιπόν, δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης και δηλώνει ότι το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, είναι ένα φθαρμένο προϊόν.
0: Το 99.
1: Βεβαίως. Την αντίδρασή τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τότε, Άρης Πιλιοτόπουλος, πού σε πάω τώρα.
0: Πού με πας τώρα, πραγματικά.
1: Ναι. Δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα. Συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και λίγες μέρες αργότερα, την επόμενη βασικά, στις 13 Οκτωβρίου, ο κύριος Λούλης υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κάπως έτσι έληξε αυτή η ιστορία. Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης.
0: Της γνωστής Λεωφόρου.
1: Της γνωστής Λεωφόρου του γνωστού νοσοκομείου. Το 1924, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος έφυγε δύο χρόνια πριν, περίπου ίδια μέρα, 5 Οκτώβρη. Και το 1937, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτση, αν δεν θα πάρεις ένα τηλέφωνο, για τη Ζήκη Βασιλεύ. Δεν βλέπω εδώ, ναι. Το 1937.
0: Μπράβο. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Εκτός αν τους έχει ξεφύγει εδώ.
0: Οκ. Okay. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα ήταν με την Μάρθα Βούρτση. Μάλιστα, ωραία ιδέα. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, να είσαι καλά. Τώρα, σε φευγιά, σαν σήμερα έφυγε ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, βασιλιάς των Ελλήνων, το 1920. Ο Ντίν Άτσεσον, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού.
0: Mm-hmm.
1: Καλά πήγε. Και ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο Γάλλος τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας είδων ροχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι.
0: Α, μα στέλνετε εδώ πέρα. Κάποιοι πήγαν και στο Λέον ο Βάθενς, ωραίος και ο Λέον. Μπράβο, την έκανε βιλαρίμπα, λέει κάποιος κατά το Βιγιαλόμπος. Καλό, καλό. Άλλοι είδατε τον ντοκιμαντέρ για τους Pulp, σκέτη απόλαυση, λέει, κουνιόμαστε σαν τρελή στην προβολή στις νύχτες Περμιέρας, οι οποίες, αν δεν απατούμε, ολοκληρώθηκαν χθες. Το πολύ αγαπημένο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας.
1: Και δεν
0: πήγα και εγώ, ούτε σε μία.
1: Και είχα ένα εισιτήριο για τους Pulp το Σάββατο.
0: Αλλά δεν τα καταφέρεις.
1: Αλλά δεν μπορούσα, γιατί δεν είχα άνθρωπο να κρατήσει τη μικρή. Σάββατο γάρ. Δούλευα και το πρωί, ήμουν λίγο πτώμα για την αλήθεια, αλλά θα πήγαινα στους Pulp, θα πήγαινα.
0: Ναι, άκουσα γενικά πολύ καλά λόγια και από άλλους και κάτι κριτικές που διάβασα λένε ότι είναι πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Ενώ υπάρχει και το πλέον στο Disney Plus, υπάρχει και το ντοκιμαντέρ των δικών σου.
1: Το νοήσεις, ναι,
0: από
1: στο Disney.
0: Την Παρασκευή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Για εμάς που δεν το είδαμε στα σινεμά.
1: Σπεύσατε.
0: Αμέ.

0: Ας μεταφέρουμε την ερώτηση που μας κάνει εδώ κάποιος φίλος ή φίλη. Λέει, αν είδαμε εμείς τον Νάζα, αυτό το πολυσυζητημένο, βραβευμένο και λένε όσοι το έχουν δει συνταρακτικό ντοκιμαντέρ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Όχι, εμείς οι δύο δεν το έχουμε δει, ούτε εσύ φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι.
0: Θέλω
1: βέβαια. Μήπως κάποιος το έχει δει.
0: Στην επαρχία λέει δεν παίζει πουθενά, δυστυχώς. Okay, τότε κάνε λίγη υπομονή. Γιατί κάποια στιγμή είχε πει η εφημερίδα Guardian, που είναι συμπαραγωγός της ταινίας, ότι μόλις κάνει τον κύκλο της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, ότι θα τη στριμάρει. Δεν ξέρω τώρα, ναι, προφανώς με κάποιο αντίτιμο θα τη στριμάρει, αλλά θα
1: όχι,
0: μπορεί να τη
1: δει. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει. Αν μπορεί και δωρεάν. Μόνο που δεν ξέρω αν θα ισχύει για εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Γιατί άλλα πράγματα που ανεβάζει η Guardian αναδιαστήματα, όπως και το BBC.
0: Μάλιστα.
1: Το BBC, ας πούμε, αν είσαι στην Αγγλία, μπορείς να το δεις, ναι, κανονικά. Εννοώ ότι ανεβάζει θρυμάρι και τα λοιπά. Τώρα θα δούμε.
0: Πάντως, εντάξει, κοίτα και στην Guardian να με στριμάρει, ναι, κάποια στιγμή, κάποια πλατφόρμα, ναι, θα το πάρει και θα το
1: σίγουρα,
0: δείξει.
1: Σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και πάμε ολοταχώς προς το πρώτο διάλειμμα. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το έκανε το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας με φυσικό αέριο και ρεύμα. Το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, θα το βρείτε στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr.
1: Και επειδή άλλαξε η εποχή, μας άλλαξαν και τα μαλλιά σας. Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα, οπότε το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.

0: the frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Best.
2: Now I can take my time.
1: 92,6.
2: Now I can enjoy every moment of it.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Αυτό που λέτε είναι το πρώτο τραγούδι του δεύτερου δίσκου των U2 με τίτλο «October» που κυκλοφόρησε τέτοια μέρα πριν από, κρατηθείτε, 45 ολόκληρα χρόνια. Στις 12 Οκτωβρίου του 1981 το δεύτερο άλμπουμ των U2 με τους ίδιους τους U2 στο πρωτοσέλιδο να είναι σαν τα πιτσουνάκια, σαν τα νεογνά πουλάκια ήταν. Με τα μαλλιά, τα φουντοτά και αυτό το new wave look της εποχής. Τέτοια μέρα που λέτε, θα έχουμε γενικά πολλές επαιτίους U2. Θα μου πεις έχουν βγάλει και 125 δίσκους, πόσο έχουν βγάλει. Και είμαστε και εν αναμονή του νέου άλμπουμ και...
1: Ίσως,
0: ναι, ελπίζουμε να...
1: Περιοδία θα κάνουν σίγουρα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά είναι θεωρείται δεδομένο. Εντάξει, πλέον δεν βγάζεις άλμπουμ, ας πούμε, αν δεν βγεις.
1: Καλημέρα.

0: κουρκουμπίνια μου.
1: Γεια σου, λέγα. Κουρκουμπίνε. Και σε
0: ωραίο το κουρκουμπίνι.
1: Ωραίο, τραβιότανε τώρα.
0: Τραβιότανε.
1: Μπορεί να μας λίγουνε λίγο, λίγο
0: τώρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν πειράζει τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Α, καλά να είμαστε.
1: Ευχαριστούμε
0: για το κουρκουμπίνι. Τώρα η άποψη του δώσει για Deep Purple και για το κοινό του στην Ελλάδα. Ξέρω.
1: Α, εμένα δεν μ' αρέσουν οι Purple, δεν μ' άρεσαν ποτέ, αλλά δεν έχω.
0: Δεν είμαι και το μέτρο, πολύ γλωσσόπλο.
1: Δεν έχω θέμα, μωρέ. Πλέον δεν έχω θέματα με αυτά.
0: Εκτός από τους Pink Floyd.
1: Να σου πω ότι με αυτούς δεν έχω πια θέμα. Δηλαδή, δεν... ο καθένας σας ακούσει ό,τι γουστάρει.
0: Καλά, και πριν δεν νομίζω ότι ήθελες να αλλάξεις το τι ακούν οι άλλοι. Απλά σου τις πάνε πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, κάποια. Με τους Deep Purple δεν υπήρξα ποτέ φαν. Βέβαια, το πρώτο τραγούδι που έμαθα ποτέ στην κιθάρα ήταν το. Σε ροκ, ας πούμε. Ρεπερτόριο ήταν το τέτοιο, το Smoke on the Water.
0: Εντάξει, χαίρομαι πολύ.
1: Όπως όλοι.
0: Νομίζω ότι είναι και εύκολο αυτό το πρώτο.
1: Το πρώτο ρίφ, αυτό. Μετά δυσκολεύει το πράγμα και το αφήνει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τώρα πίσω έτσι στην καθημερινότητα, αν τυχόν πάθει κάτι το smartwatch σας, το laptop σας ή το scooter σας, αν π.χ. σας αφήσει, ξέρω ενώ πηγαίνετε, προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να πάτε για σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά σας περιμένουν εκεί και φυσικά σας περιμένει και έκπτωση 25% σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.
0: Εγώ πάλι το πρώτο τραγούδι που είχα μάθει να παίζω στην κιθάρα και το μόνο βασικά,
1: ναι,
0: ολόκληρο τραγούδι, ήταν το «Τη χαρά, τη χαρά σκίζει φάρκα τα νερά». Οπότε έχουμε μια απόσταση. Εσύ πήγες κατευθείαν στα βαριά.
1: Θεοδόση λέει από ποιο εκδοτικό οίκο θα βγει το νέο σου βιβλίο. Αυτό το πόσταρα, τους αντίποδες. Εκδόσεις αντίποδες. Δεν είναι ο τίτλος του βιβλίου αυτό. Είναι ο εκδοτικός οίκος.
0: Καλά, μπορεί να μην το είδε το post σου.
1: Όχι, μάλλον θα είδε το storymore που έκανα χθες. Λέω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, από τις εκδόσεις αντίποδες. Κοντοζυγώνεις κάνα δεκαήμερο, 15, κάπου εκεί.

0: Λοιπόν, έλατε να ρίξουμε την κλασική καθημερινή μας γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας σήμερα από τα νέα, όπου υπάρχει οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα όσον αφορά το κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Κατά τα άλλα, το μεγάλο θέμα είναι τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Κατά τα άλλα, ας συνεχίσουμε με την απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Βοήθειά μας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών με κεντρικό θέμα τα τάγματα εφόδου που μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του Φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο ένας εκ των δύο που έκαναν την επίθεση των δύο φασιστών παραδόθηκε και φώναζε και ο ίδιος εκεί: «Φασίστας είμαι». Έχει καταγραφεί αυτό από τα βίντεο. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν.
1: Προπάτρια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Και στην Ευσύν, και εδώ υπάρχει ένα θέμα για το μπιφ που υπάρχει τώρα ξανά μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι. Δεν ξέρω αν το είδες, που είπε ο Τραμπ ότι πρέπει να αλλάξει επιτέλους ο ηγέτης της Ουκρανίας.
1: Είναι τρομερός ότι δεν υπάρχει. Εντάξει,
0: ναι,
1: το έχουμε συνηθίσει. Δεν
0: αυτά
1: υπάρχει
0: που, αυτά που έγιναν
1: συμβαίνει
0: με τον Νόμπελ, τα είδες?
1: Όχι. Με την κυρία.
0: Ψήσε καφέ να σου πω.

0: ψήσε καθένα, θα πω, παιδιά, μία μικρή παύση ανωτελεία στις εφημερίδες. Το πήρε το Νόμπελ μία
1: ναι, την είδα αυτή,
0: αγωνίστρια
1: που
0: ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον ΟΗΕ.
1: Που
0: κάνει αυτό το χιουμοράκι, ναι, αν με χειροκροτήσετε περισσότερο θα το δώσω στον Τραμπ.
1: Θα το μοιραστώ.
0: Και εννοείται όλος ο κόσμος περίμενε αν θα σχολιάσει κάτι ο Τραμπ για το ότι για και φέτος δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, που το θεωρεί για κάποιο λόγο
1: το περιμένει,
0: δεδομένο,
1: ναι,
0: ότι πρέπει να του το δώσουν. Γιατί λέει ότι έχει λήξει 8 πολέμους. Έχει ξεκινήσει παράλληλα έναν, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, το περιμένει για κάποιο λόγο. Εντάξει, και εγώ περιμένω τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, ας πούμε. Είναι το ίδιο επίπεδο πιθανότητα να το πάρουμε.
1: Ακριβώς, το επίπεδο πιθανότητων δεν είναι τόσο μικρό το δικό του, γιατί όπως ξέρουμε αυτά. Αλλά σίγουρα εσύ το Νόμπελ Λογοτεχνίας το αξίζει περισσότερο από το Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ. Σίγουρα.
0: Δεν είπε την πρώτη ώρα, δεν είπε τη δεύτερη, δεν είπε την πρώτη μέρα. Εθάσκαγε ο άνθρωπος. Και στην περιοδία αυτή που κάνει στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών που έχουν στην Αμερική, βγαίνει και λέει και κάνει ένα rant λεπτών τώρα, έτσι, όχι δευτερολέπτων. Αρχίζει και ροπιάζει και να λέει το πήρε μία άσχετη, δεν την ξέρει ούτε η μάνα της. Θα κάνω σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, αλλά αυτό ήταν το point. Δεν την ξέρει κανείς, εγώ σίγουρα δεν την ξέρω. Το πήρε αυτή, δεν την ξέρει κανείς. Ξανά τα ίδια, επανάληψη. Ξέρεις, αυτά είναι στοιχεία ανιακής πτώσης όταν επαναλαμβάνεσαι διαρκώς. Το πήρε αυτή, δεν την ξέρει κανείς. Και εντάξει, μετά έλεγε στον κόσμο που ήταν από κάτω: με λατρεύετε, το ξέρω, με λατρεύετε τόσο πολύ που ό,τι βλακεία και να σας πω, εσείς θα με χειροκροτήσετε. Κάτι τέτοια παλαβά. Και λες, τι συμβαίνει τώρα, παιδιά. Ο Καλυβάτσης έχει βάλει μάσκα της παλιάς καλής εποχής.
1: Νομίζω ότι ούτε η φαντασία του Καλυβάτση δεν μπορούσε να φτάσει εκεί.
0: Τρελά πράγματα.
1: Όταν έκανε το αμάν.
0: Τρελά πράγματα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε στις εφημερίδες.
1: Δηλαδή, χαρακτήρες Καλυβάτση βλέπουμε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να τους θεωρούμε φυσιολογικούς.
0: Αυτό, ναι, τρελά.
1: Και παλιά γελάγαμε με αυτούς. Ήταν ο Καλυβάτσης.
0: Τώρα όμως.
1: Τώρα είναι ο πλανητάρχης.
0: Είναι ο πλανητάρχης. Τέλος, σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα διαβάζουμε ότι αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ενώ διαβάζουμε και για διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης την Τετάρτη που μας έρχεται, μεθαύριο. Οι επίσημες ανακοινώσεις, γιατί είπαμε, γυρίζει κάπως ο καιρός, σιγά σιγά θα ανοίξει. Προς το τέλος του μήνα, νομίζω, θα ανοίξει η διάθεση πετρελαίου. Να δούμε τι καμπάνα θα μας έρθει. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας.

0: Ένα θέμα που επίσης παίζει σε μικρούς τίτλους στα πρωτοσέλιδα, αλλά και γενικά τις τελευταίες μέρες και μετά την αποκάλυψη της Wall Street Journal.
1: Σε μικρούς πλέον... τίτλους στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και πλέον γιατί στην Αμερική
0: είναι πρωτοσέλιδο.
1: Ναι.
0: Στις μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη. Είναι το ενδεχόμενο πια της αποπομπής της Kimberly Guilfoyle, λόγω του σκανδάλου που ξέσπασε, γιατί έγιναν αποκαλύψεις ότι παρακαλούσε έναν πλούσιο δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να της ξηγηθεί 100 χιλιάρικα, να της τα βάλει στην κάρτα της για να πληρώσει και αυτή κάποια θέση, προφανώς η γυναίκα. Και υπάρχουν τα μηνύματα, υπάρχουν ηχογραφήσεις, υπάρχουν όλα αυτά, τα έβγαλε η Wall Street Journal και πλέον έχει χοντρίνει τόσο πολύ το πράγμα που δηλώνουν δυσαρεστημένοι ακόμη και ο Τραμπ και σίγουρα ο Μάρκο Ρούμπιο που ήρθε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ο οποίος παρότι αρχικά την είχε στηρίξει δημόσια την πρέσβυρα, όταν είδε τα δημοσιεύματα να πολλαπλασιάζονται, δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του ακόμη και μπροστά στις κάμερες. Έχουν εξασπάσει στο μεταξύ, έχουν βγει στην επιφάνεια και κάτι καταγγελίες από εργαζόμενους στην πρεσβεία εδώ, για χείριστη συμπεριφορά εκ μέρους της... όσον αφορά το σεβασμό προς τους εργαζόμενους.
1: Σε εκπλήσει αυτό?
0: Όχι.
1: Γιατί είναι ακριβώς η περίπτωση που θα φανταζόσουν.
0: Οπότε, ξέρεις, μην απορρίσουμε αν σε μερικές μέρες την δούμε να φεύγει από τη χώρα μας και να αλλάζει.
1: Επίσης, το βασικότερο θεωρώ που είναι που η Wall Street Journal αποκάλυψε και ήταν η αιχμή του δόρατος των καταγγελιών, είναι για το πώς προώθησε τα συμφέροντα συγκεκριμένης ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας.
0: Πολύ σωστό.
1: Επιτρέποντας στο λομπίστα της εταιρείας να παρίσταται σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις. Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, δηλαδή. Κυρίως ελληνικό ενδιαφέρον το σκάνδαλο, αλλά εδώ πέρα, ξέρεις, το μάθαμε παρεμπιπτόντως απ' έξω.
0: Να είναι καλά η Wall Street Journal.
1: Να είναι καλά.
0: Που το έβγαλε όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Ενδεχομένως να ζήσει και αυτή στο πετσί της, ξέρεις, το πώς οι επικεφαλής της χώρας της, ας πούμε, φέρονται τελικά σε ανθρώπους που το παρακάνουν. Ακόμη και αυτοί, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου, για τα μάτια του κόσμου θα μου πεις, αλλά δεν την βλέπω να μακροημερεύει. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις που λένε τα ξένα μίντια, από την Αμερική δηλαδή.
1: Εδώ οι πληροφορίες λέει αναφέρουν ότι και ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department έχει ξεκινήσει να εξετάζει τις καταγγελίες. Εντάξει τώρα, όντως όπως λέει τα μάτια του κόσμου, αλλά πάση περιπτώσει δεν θα περιφέρεται στα μπουζούκια μάλλον για πολύ καιρό.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται. Η ίδια πάντως δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα.
0: Τι να τοποθετηθεί εδώ.
1: Ο δικηγόρος της λέει, διαμηνύει πως δεν έχει υποπέσει σε κανένα παράπτωμα. Εντάξει.
0: Ναι, οκ.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Συγγνώμη που ενοχλήσαμε.
1: Συγγνώμη.

0: Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε 9 παρατέσσερα, τόσο δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Best. Ως τις 10 θα είμαστε παρέα, αλλά πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Θυμίζουμε τα εξής, ότι με το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχετε έναν ακόμα λόγο να χαμογελάτε αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείτε να κερδίσετε έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείτε το λογαριασμό του ρεύματος ή του φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σας. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και περισσότερα θα μάθετε μπαίνοντας στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr.
1: Και επειδή οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν επιστρέψει για τα καλά, οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και το πρόγραμμα έχει πλέον μπει σε πλήρη ρυθμό. Μαζί με όλα αυτά, είναι σημαντικό να δίνουμε λίγη περισσότερη προσοχή στην καθημερινή μας φροντίδα και ευεξία. Καλός ύπνος, σωστή διατροφή, ξεκούραση και φυσικά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε, όπως η βιταμίνη C, που είναι γνωστή για το σημαντικό της ρόλο στην υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας του νοσοποιητικού συστήματος, και άμα τη συνδυάσετε και με τον ψευδάργυρο, τα ωφέλη για τον οργανισμό είναι αμέτρητα. Το βρίσκεται. Πού θα τα βρείτε αυτά τα πολύτιμα συστατικά συνδυασμένα? Vitorans Immuno. Συνδυάζει βιταμίνη C με ψευδάργυρο, οπότε ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Είναι σε εύχρηστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση. Έχει ευχάριστη γεύση πορτοκάλι και αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια, γιατί κάνει και για παιδιά από 9 ετών και πάνω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Best 92,6.
12: Βγαίνω μία για τσιγάρο.

0: Και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μόμπι σε μία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη στιγμή του για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Όλοι έχουν να το λένε για αυτό το live το καλοκαίρι που δεν πήγαμε. Αλλά εντάξει, ήταν sold out, δεν προλάβαμε. Τι να κάνουμε.
1: Δεν ήταν το γιατί δεν πήγαμε, ήταν για τον.
0: Α, ναι, για τον LTJ Booker.
1: Για τον Booker.
0: Μην ξύνει την πληγή εδώ πέρα.
1: Γιατί δεν πήγαμε. Αυτό το τζίγκλ που είχε φτιάξει ο.
0: Ήταν καλοκαιρινό.
1: Ο Βίτσι πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 12 παιδιά, οπότε 12 μέρες απομένουν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Οπότε και το The Ellinikon Sports Park θα μετατραπεί στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές με την ξεχωριστή παρουσία. Δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Πάμε λοιπόν για μία ακόμη ώρα εδώ στο 92 και 6, στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μικός.
0: Με το Μάριο Κοντούλη να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας εννοείται τα διαβάζουμε στο live και στα social. Είναι πάρα πολλά, εντάξει, μας ξεφεύγουν μερικά. Αλλά συνεχίζετε εσείς να στέλνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Αν τυχόν, το λέω και το ξαναλέω, πάθει κάτι το smartwatch, το laptop ή το scooter σας, να πάτε για σοβαρό σέρβις στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα υπάρχει και ένας ακόμη λόγος, παίρνετε 25% έκπτωση σε επισκευή scooter, laptop και smartwatch.

0: Αυτές οι απορίες μερικές φορές έχουν πολύ πλάκα. Πώς θέλετε. Το συζητούσα, λέει, το σουκού με τον άντρα μου. Και έλεγα, μας στέλνει μια φίλη εδώ, πόσο μεγάλη απάτη ήταν για τα παιδιά των 80's τα σοκολατάκια με λικέρ. Πώς σας ήρθε, ρε παιδιά, και συζητούσατε αυτό το θέμα τώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σκέτη κοροϊδία. Και γιατί απάτη, τι εννοείς? Ότι δεν είναι, κανονικά δεν θα έπρεπε, ξέρω, να πίνουν λικέρ τα παιδιά, ναι, με αυτή την έννοια.
1: Μάλλον γιατί τα τρώγαμε αβέρτα.
0: Αλλά πώς σας ήρθε
1: τώρα? Μήπως και την ακούγαμε κιόλας, δεν ξέρω.
0: 10 Οκτωβρίου του 2026.
1: Ωραία ήταν πάντως.
0: Δεν πολύ άρεσαν εμένα. Μου χτυπούσε το αλκοόλ.
1: Σε χάλαγε.
0: Με χάλαγε, ναι. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, μια και λέμε για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Είδα τώρα μία από τις ειδήσεις που παίζουν σήμερα. Είναι ότι σήμερα θα συζητηθεί αυτό που έχουμε πει κατά καιρού στο πλαίσιο με την απαγόρευση ή όπως θέλετε πείτε το ρυθμιστικό πλαίσιο των ανηλίκων για τα social media.
1: Τι έγινε?
0: Υποτίθεται ότι 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει αυτό το πράγμα. Θα έχει κάποιες διαφορές βέβαια σε σχέση με την ευρωπαϊκή πρόταση που διαβάζω στο Earth News. Εμάς εδώ το Kids Act το λεγόμενο θα απαγορεύει τη χρήση μόνο στα social media. Ενώ η σχετική νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει εκτός από τα social, έχει και το πλατφόρμες, λέει, διαμοιρασμού βίντεο, ξέρω, YouTube και δεν ξέρω τι άλλο. Online παιχνίδια επίσης, καταστήματα εφαρμογών, AI εφαρμογές.
1: Αυτό είναι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
0: Στο ευρωπαϊκό, ναι. Εμείς χτυπάμε μόνο τα social, το οποίο βέβαια έχει ένα νόημα. Αυτό που λέει η Ευρώπη. Δηλαδή, οκ, okay, κλείνεις το Facebook και το TikTok, ξέρω εγώ, για τα 14χρονα. Άμα έχουν πρόσβαση στο. Και το Instagram, ναι, άμα έχουν πρόσβαση στο ChatGPT. Και αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί κάποια προβλήματα, ξέρω.
1: Και στο YouTube.
0: Και στο από, YouTube, ναι.
1: Από ένα σημείο και μετά, ή τα κόβεις όλα, δεν ξέρω.
0: Υποτίθεται ότι από 1η Ιανουαρίου πάντως θα περάσει αυτό και θα ισχύσει. Ότι κάτω από 15 York.
1: Δεν μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό. Βέβαια, θα πρέπει. Από ποιον εξαρτάται όμως θα είναι η ευθύνη της πλατφόρμας να μην τους δέχεται, να τους ελέγχει δηλαδή?
0: Λέει
1: αυτό
0: ότι
1: είναι το κρίσιμο ερώτημα εδώ.
0: Κοίτα τώρα τι λένε σε αυτές το πολύ ενδιαφέρον Q&A που έχουν στο Earth News, ότι η ηλικία βάσει του ελληνικού σχεδίου νόμου θα ελέγχεται, κάτσε να σου πω, θα είναι αυτό το kids.gov.gr wallet.
1: Ωραία. Που τι σημαίνει αυτό?
0: Καταλαβαίνω. Ότι θα ελέγχεται τέλος πάντων το κινητό του παιδιού από το κινητό του μπαμπά και της μαμάς.
1: Αυτό υπάρχει με έναν τρόπο. Λέει parental controls.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι στο 15χρονο δεν βάζεις εύκολα parental controls.
0: Καλά, αργά ή γρήγορα θα το σπάσουν. Δεν είναι

0: αυτό θα βρεθεί ένα.
1: Στο εξωτερικό κάποιοι από αυτά το κάνουν έτσι κι αλλιώς, έχουν βρει τρόπους και το κάνουν. Το θέμα είναι, νομίζω, γιατί έτσι κι αλλιώς διέξοδοι θα υπάρχουν πάντα. Ναι. Είμαι μια απάτη, είμαι μια. Το να βάλεις έναν φίλο σου ενήλικο να στο βγάλει. Κατάλαβες. Ναι, υπάρχουν δρόμοι.

0: Και ήταν οκ okay αυτό. Και σε κανέναν δεν έκανε εντύπωση. Και άμα σου λέγε ο άλλος μην καπνίσεις, τι.
1: Σιγάρ μεγάλη, ναι, που δεν θα καπνίσω.
0: Που δεν θα καπνίσω. Ενώ ξέρεις, θέλω να πω ότι θέλει μια νομοθέτηση αυτό και μια τήρηση στοιχειοδός των κανόνων. Και σιγά σιγά αυτό περνάει στο υποσυνείδητο, γιατί και οι υπόλοιπες χώρες το έχουν ξεκινήσει. Φαίνεται ότι είναι μια τάση δηλαδή. Σε κάποια χρόνια από τώρα θεωρώ ότι θα είναι αυτονόητο πιθανόν. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Δηλαδή αν αφήσει, όπως πάει το AI, αν το αφήσει και εντελώς ανεξέλεγκτο σε παιδιά.
1: Ναι, θα ξεφύγει.
0: Δηλαδή μπλέκει πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει αργά ή γρήγορα. Καλό είναι να προετοιμαζόμαστε.
1: Η απορία με εμένα είναι η εξής τώρα. Εφόσον υπάρχει μια νομοθετική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εμείς θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε, ας πούμε, και δεν υιοθετούμε αυτή.
0: Υπήρξαν αντιδράσεις πάντως, ξέρω. Όχι, ξέρω εγώ προσωπικά. Βγήκαν, δηλαδή γράφτηκαν αυτά ότι είχαν τρομερές αντιδράσεις από γονείς.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό και τα λοιπά. Υπήρξαν αντιδράσεις.
1: Ποιο σκεπτικό, δηλαδή, οι γονείς.
0: Με το σκεπτικό.
1: Αφού οι γονείς δεν είστε που αγχώνεστε πάρα πολύ για το τι θα κάνουν τα παιδιά σας στα social.
0: Ναι, ότι είναι και καλά περιορισμός ελευθερίας, έκφρασης και. Δεν ξέρω.
1: Κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Δεν,
1: οπότε,
0: δεν έχω
1: τι,
0: καταλάβει.
1: Ποια ήταν η αντιπρόταση, ας πούμε, ότι αφήστε τα χήμα στο κοιμά.
0: Ναι, ότι ναι, δεν ξέρω. Ότι πρέπει. Κοίταξε, νομίζω ότι πάμε σε μια επιχειρηματολογία που τη θεωρώ εγώ πολύ επικίνδυνη. Που έχει να κάνει με το ότι εσείς οι γονείς είστε υπεύθυνοι. Δεν πάει έτσι. Όταν έχεις να διαχειριστείς ένα εθιστικό προϊόν με την ένταση που βγαίνει τώρα και στις διεθνείς. Στα διεθνή δικαστήρια που γίνονται επ' αυτού, υπάρχουν υποθέσεις σε όλο τον κόσμο εναντίον της ΜΕΤΑ και άλλων.
1: Μα σε μια τέτοια υπόθεση είναι βασισμένη και η ταινία που λέγαμε, το social
0: economy. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω, είναι σαν να του λες, βγάλ' τα πέρα με το θηρίο μόνος σου. Δεν θα κάνω τίποτα.
1: Αυτό ποτέ δεν ήταν σοβαρό επιχείρημα. Δηλαδή, μόνο οι γονείς φταίνε για το αν τα παιδιά, ας πούμε, θα εθιστούν χτυπαξίλο σε ναρκωτικά.
0: Επίσης, ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι αν βάλεις την ευθύνη της πλατφόρμας, αυτό το λέει και κάποιος εδώ, αν δώσεις την ευθύνη στην πλατφόρμα να ελέγχει, τότε θα καταργηθεί η ανωνυμία όλων των χρηστών, όχι μόνο των ανηλίκων. Ότι θα πρέπει να έχει στοιχεία για σένα η πλατφόρμα, προκειμένου να μπορεί να. Ότι δεν έχει
1: καλό
0: τώρα.
1: Καλό δεν είναι αυτό, γενικά.
0: Ότι τώρα δεν.
1: Επίσης...
0: Όχι, ποτέ ότι δεν πρέπει να ξέρει η πλατφόρμα ποιος είσαι, τι κάνεις και τα προσωπικά σου δεδομένα, αλλά θέλω να πω, το που έχουμε φτάσει.
1: Είναι, δηλαδή ξέρουν τι θέλουμε πριν το θελήσουμε οι πλατφόρμες.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Τι συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων, κάποιος λέει ότι στην Αυστραλία απέτυχε όντως το μέτρο αυτό της απαγόρευσης των social.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρη αν απέτυχε.
1: Κάνα χρόνο έχει που εφαρμόσει.
0: Ναι, εννοώ, ναι, προφανώς εννοώ να απέτυχε, γιατί όντως βρέθηκαν δρόμοι για τα παιδιά να τα ανοίγουν με άλλο τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αυτό θα γίνεται πάντα. Δεν μπορείς να το. Δηλαδή θα υπάρχουν διαρροές σε αυτά τα συστήματα. Και εν πάση περιπτώσει είναι και μια ευθύνη τεχνολογική και των εταιριών και των κυβερνήσεων να βρουν και μια λύση. Δηλαδή θα τη βρω εγώ τη λύση. Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση για τον έλεγχο ηλικίας. Δεν ξέρω. Με το ζόρι ανοίγω το κινητό μου. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, καλή ώρα αυτό που λες. Μου στέλνει ένας πολύ καλός μου φίλος που έχει παιδιά στην ηλικία αυτή την μεταβατική τη ζόρι και την κρίσιμη. Μπράβο, ναι, 12-13 χρονών, ξέρω εγώ τα παιδιά. Και λέει ότι στην Αυστραλία τελικά δεν μειώθηκε η χρήση των social. Αφετέρου λέει θέλουμε χρήση, αλλά όχι κατάχρηση και όχι απαγόρευση. Πώς μπορεί να ελεγχθεί όμως αυτό τελικά, πώς μπορεί να καλυμπραριστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς θα πει στο παιδί ότι θα το χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, 5 λεπτά το 2 ώρο.
0: Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θέλουμε χρήση Instagram στο 12χρονο. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό το επιχείρημα καθόλου. Ότι τι θα χάσει κάτι από την πρόσβαση στον κόσμο αν δεν είναι στο Instagram ένα 12χρονο. Γιατί να είναι στο Instagram ένα 12χρονο. Τι χάνει αν δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν το αντιλαμβάνομαι πως περιορίζεται η ελευθερία του αν δεν έχει Instagram ένα 12χρονο παιδί. Είναι σαν να λέμε περιορίζεται η ελευθερία του άμα δεν μπορεί να καπνίσει. Ξέρω εγώ.
1: Κάπως
0: δεν πειράζει,
1: κύκλινα,
0: θα καπνίσει αλλά... αργότερα. Μην τρελαίνεστε.
1: Όχι.
0: Θα μπει στο Instagram στα 15. It's okay.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν κάτι δεν το πιάνω. Πιθανό να μην το πιάνω. Αλλά δεν βρίσκω κάτι, ας πούμε, περίεργο στο να μην έχει TikTok και Instagram ένα 12χρονο.
1: Ναι.
0: Πώς περιορίζεται κάτι στην ελευθερία του.
1: Εντάξει, ο φίλος εδώ μου λέει, μου στέλνει τώρα, μιλάμε σε live, γεια σου Παντελή. Λοιπόν, μου λέει ότι το πατάει στο ότι ας είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει αυτό. Δηλαδή ότι αν θέλει να μπει το παιδί, θα βρει τον τρόπο να μπει. Όπως υποτίθεται ότι συμβαίνει στην Αυστραλία, ότι κάπως προσπερνάνε τις όποιες απαγορεύσεις και βρίσκουν τρόπους να το χακάρουν. Πόσο boomer έκφραση το χακάρω. Ότι αν θέλει, ρε παιδί μου, θα μπει. Οπότε
0: άρα,
1: το θέμα
0: ναι,
1: είναι.
0: Και το ποτό, άμα θέλει, θα το βρει.

0: άρα να το πουλάμε στα περίπτερα στους 10-12 χρόνους.
1: Σωστό επιχείρημα, δίκασες μαζί σου.
0: Δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Προφανώς θα υπάρξουν παραστρατήματα και πάντα θα υπάρχουν διαρροές. Αλλά όταν εσύ ως γονιός, ως καθηγητής, ως δάσκαλος, ως ενήλικας που έχεις υπό την τέτοια, έχεις αυτό στη φαρέτρα σου, ότι παιδιά αυτό απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ τώρα με το δικό μου το μικρό μυαλό ότι σιγά σιγά γίνεται μια συνήθεια αυτό. Ότι από ένα σημείο και μετά, όχι αύριο, θα δυσκολέψει. Θα περάσουμε μια φάση που όντως θα μπαίνουν από άλλου με άλλους τρόπους. Αλλά
1: ότι θα παγιωθεί.
0: Ίσως σε 10 χρόνια από τώρα δεν θα είναι τόσο αυτονόητο. Ότι ένα 12χρονο έχει Instagram.
1: Κοίτα, σε 10 χρόνια ούτως ή άλλως θα μας έχουν βάλει τα τσιπάκια.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Θα σκάσει μια νέα πανδημία, αυτό με την Πανόλη, τι γίνεται στη Ρωσία. Οπότε θα μας έχουν ξανά τσιπάρει. Τέλος πάντων, μας στέλνετε εδώ πολλά μηνύματα. Πείτε τα κι εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Υπέρ ή κατά αυτής της ιστορίας.

0: Πράγματι υπάρχουν εδώ διάφορα δημοσιεύματα για το ότι δεν πέτυχε αυτό το μέτρο στην Αυστραλία, ότι ακόμη και σήμερα, δεν ξέρω πόσο καιρό ισχύει βέβαια αυτό το μέτρο, πρέπει να είναι κανένα χρόνο
1: πρέπει να είναι.
0: Ότι ακόμη 8 στους...
1: Μήπως ήταν από 1η Γενάρη, μήπως ήταν από 1η Γενάρη του 26, δεν αποκλείεται. Περίπου ένα χρόνο
0: ας πούμε να είμαστε μέσα. Ότι παρά αυτό το μέτρο λοιπόν συνεχίζουν τουλάχιστον 8 στους 10 κάτω από τους 16 Αυστραλούς συνεχίζουν να χρησιμοποιούν social media παρά αυτή την απαγόρευση. Τι να πω ρε παιδί μου. Πάντως και το επιχείρημα αυτό που λένε κάποιοι εδώ πέρα ότι οι γονείς είναι μόνο υπεύθυνοι δεν είναι και τόσο ασφαλές. Δηλαδή οι γονείς είναι υπεύθυνοι θεωρητικά και το παιδί να μην αρχίσει το κάπνισμα. Αλλά δεν μου είπαν οι γονείς μου, αγόρι μου, μια χαρά είναι το τσιγάρο, ξεκίνα το. Αλλά το ξεκίνησα. Θα πω, τι θα σε κάνουν οι γονείς, θα σε κρατήσουν σε μια φούσκα να μην έχεις καμία επίδραση με τον έξω κόσμο και με τις κακές παρέες τις λεγόμενες. Εντάξει, οι γονείς είναι υπεύθυνοι στο να σου ενσταλάξουν ας πούμε μια σοφία, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε σοφία, αλλά δεν βγαίνεις παντού με τη μάνα σου και με τον πατέρα σου στα 12 και στα 13.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια αντιστοιχία με το τσιγάρο εδώ, διότι όταν ήμασταν εμείς στα 13, κάπνιζαν όλοι. Παντού.
0: Ναι, ρε, εσύ, τι
1: ήταν αυτό. Κάπνιζαν οι γονείς μας μέσα στο δωμάτιό μας. Στο αυτοκίνητο μου και στα παράθυρα. Στα νοσοκομεία έξω από το δωμάτιο. Οπότε, εγώ θυμάμαι, και όχι μόνο εμένα, αλλά και τους συνομιλίκους μου, ότι το θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα, απλά περιμέναμε να πάει η ηλικία να ανάψουμε τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Εμένα
1: δεν
0: κάπνιζαν καν, σκέψου.
1: Και ναι, προφανώς.
0: Θέλω να σου πω ότι. Τι ισχύει και απόλυτα ότι ο μάνα, ο πατέρας θα σε έχουν από κοντά και θα σε σώσουν από όλα τα κακό κείμενα της ζωής.
1: Τώρα πια. Προφανώς υπάρχουν ακόμα παιδιά που καπνίζουν και θα υπάρχουν πάντα παιδιά που θα καπνίζουν. Απλά δεν είναι και τόσο αυτονόητο ότι αυτό το πράγμα είναι ok να συμβαίνει. Κάτι αντίστοιχο νομίζω προσπαθούν να κάνουν και με τα social. Και εν πάση περιπτώσει, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτό το οι γονείς έχουν την ευθύνη για ένα άκρος εθιστικό προϊόν το οποίο πλασάρεται με εντελώς επιθετικό τρόπο

0: από παντού, μου ακούγεται λίγο σαν την ατομική ευθύνη στα πάντα.
1: Ναι,
0: μπήκε στο τρένο, δεν εσύ φταίς. Μπήκε στο αεροπλάνο και έπεσε εσύ φταίς. Πνίγηκε στην πλημμύρα του τάδε εσύ φταίς. Πηκάηκε στο μάτι εσύ φταίς γιατί είχε κάνει ευθέρετο. Δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν λέω ότι είναι μόνο ξέρεις, κάτι που μπορεί να λυθεί μόνο πολιτιακά, ας πούμε.
1: Όχι, ρε,
0: αλλά δεν μπορείς να αφήσεις και την οικογένεια στο έλεος των πλατφόρμων, διότι πρόκειται για τις πιο δυνατές και επιδραστικές και πώς το λέω, επιθετικές μαρκετίστικα εταιρείες στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: social reckoning, παιδιά, και social network πιο παλιά.
0: Και επίσης, επειδή γράψει κάποιος εδώ, κάτσε να πάει κόρος 13 και θα δεις ότι. Ναι, προφανώς θα έχει. Και εν πάση περιπτώσει, θα τσακωνόμαστε ολιμερείς για να έχει, γιατί θα έχουν όλα και θα είναι αυτονόητο αυτό. Διότι από αυτά που βλέπω από τα ήδη παιδιά που έχω στο κύκλο μου σε αυτές τις ηλικίες, αν δεν έχουν, είναι οι παρείες των παρεών.
1: Των παρεών, ναι.
0: Όλοι μιλάνε στα social και σε αυτούς δεν μιλάει κανένας επειδή δεν έχουν social. Φαντάσου δηλαδή έχω περίπτωση που την είχαν αφήσει να έχει Viber ώστε να μπορεί να μιλάει με τις φίλες της, αλλά δεν τις είχαν αφήσει να έχει Instagram. Και δεν τις μιλάγανε άλλες γιατί είχαν ένα chat στο Instagram. Και τους λέω καλά ρε παιδί μου, γιατί δεν φτιάχνετε ένα chat στο Viber? Δεν θέλουν, λέει, δεν το βρίσκουν cool.
1: Και είναι τόσο σκληρά μερικές φορές τα παιδιά.
0: Θα πω, ξέρεις.
1: Παρεμπιπτόντως για το τσιγάρο, επειδή συζητούσαμε έναν άλλο φίλο που ο γιος του ξεκίνησε γυμνάσιο.
0: Αν όμως δεν ξεκίνησε κάπνισμα.
1: Όχι. Και μου λέει, Μερακλής ο μικρός.
0: Εδώ.
1: Και πήγε στο ίδιο σχολείο που πηγαίναμε εμείς, στο ίδιο γυμνάσιο, και του λέω, ρε εσύ, τι σου λέει, το Τζούρα Κλαμπ υπάρχει ακόμη? Τώρα τι, οι νεότεροι δεν θα ξέρουν τι είναι όλο αυτό. Και μου λέει, τώρα δεν ασχολείται κανείς γιατί όλοι κάνουν vaping, μου λέει.
0: Άσε
1: όλοι αυτό. Είναι παντού. Στο χύμα δεν κρύβονται καν, ας πούμε, για τους τύπους. Δεν πάνε να κλειστούν στην τουαλέτα. Είναι με το ρουφάνι.
0: Μυρίζει σαν γλυσιτζούρι αυτό εντωμεταξύ. Είναι φτιαγμένο για παιδιά. Πραγματικά είναι φτιαγμένο για παιδιά.
1: Τέλος πάντων. Υγεία πάνω απ' όλα και ψυχική. Μου στέλνει και εδώ ο φίλος που έχει διαφωνήτως προς τα social. Μου λέει καλύτερα μωρέ φανερά και να μου τα λέει όλα παρά κρυφά και να πλακωνόμαστε καθημερινά. Καλή μας τύχη όπως και να έχει, λέει.
0: Καλά,
1: γενικά
0: αυτό εννοείται.

0: Μια ανανάσα πριν το διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Στο gasmuseum.gr θα μάθετε περισσότερα.
1: Best 92,6. Don't catch me, I'm falling.
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
5: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
6: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
5: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
7: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
5: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
8: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
5: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
1: Von Generation zu Generation.
12: Best 92,6.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: σκούτερ, λάπτοπ ή smartwatch, αν τυχόν κρασάρουν, σας αφήσει το σκούτερ στο δρόμο, το smartwatch κολλήσει, προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας ώστε να κατευθυνθείτε έτσι ήρεμοι και ψυχραιμοί στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, που είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Εκεί, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch.
1: Και αν υπάρχει στα μάτια σας ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια, αίσθημα άμμου, ανακαλύψτε το Optonic V5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όραση. Χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής, Optonic V5 Gel ενισχύει με φροντίδα με άνεση στην καθημερινή

0: Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο είδα δύο ταινίες. Για τις οποίες έτσι θέλω να πω δύο λογάκια, γιατί μου άρεσαν και δύο πάρα πολύ. Ειδικά η μία μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είδα την ταινία το The Invite στα ελληνικά. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα η πρόσκληση. Με Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde και Penelope Cruz.
1: Και Penelope Cruz.
0: Φωτιά.
1: Πολύ ωραίο, δεν ήτανε?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο, και εμένα μου άρεσε.
0: Η ιστορία, ας πούμε, δύο δυσλειτουργικών ζευγαριών στο Σαν Φρανσίσκο, σε ένα υπέροχο σπίτι.
1: Τι φοβερή σπιτάρα, ναι, το πραγματικά.
0: Σπίτι. Τι έπος. Και αυτός γκρίνιαζε, ας πούμε, που το κληρονόμησε από τον πατέρα του.
1: Ναι, ναι.
0: Μας δουλεύεις, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μίζερος επειδή κληρονόμησε μια σπιταρόνα από τον πατέρα του.
1: Γενικά γκρινιάζανε χωρίς λόγο, δεν υπήρχε λόγος.
0: Ωραία ταινία. Το story είναι ότι αυτά τα δύο ζευγάρια. Δεν είναι spoiler αυτό, έτσι. Ότι...
1: δεν ξέρω τι πας να πεις τώρα.
0: Περίμενε, παιδιά, να δούμε την περιγραφή στο IMDb. Για να μην λένε ότι δίνω spoiler. IMDb, πούντο. Λοιπόν, τι λέει εδώ, έλα το IMDb. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Ο γάμος του ενός ζεύγους είναι στα κάγκελα, είναι σε
1: ωριακή
0: κατάσταση. Και προσκαλούν στο σπίτι τους για δείπνο το ενιγματικό ζευγάρι που μένει στον πάνω όροφο.
1: Ναι. Ο Edward Norton με την Penelope Cruz.
0: Μπράβο, και μετά το πράγμα ξεφεύγει. Όντως, θα έδινα το βασικό spoiler. Κρατήθηκα. Αλλά πολύ ωραίο. Το ιδιαίτερο τουλάχιστον εμένα έτσι με πιάσε αυτή την ταινία. Τη βλέπεις και σκέφτεσαι, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι και στα φόρτις τους.
1: Ναι.
0: Είναι, και σκέφτεσαι πόσοι άνθρωποι εκεί έξω, φίλοι σου, γνωστοί σου, άγνωστοί σου, αλλά εντάξει, κυρίως το σκέφτεσαι τον κύκλο σου, ρε παιδί μου. Πόσοι περνάνε αντίστοιχα ζόρια χωρίς να το ξέρεις ούτε καν εσύ. Χωρίς να το ξέρεις, χωρίς να φαίνεται. Δηλαδή, πόσο εμπόλεμη μπορεί να είναι η κατάσταση ενός ζευγαριού να έχει φτάσει στο ίστατο σημείο χωρίς να βγαίνει αυτό προς τα έξω. Δηλαδή, το ζευγάρι να συνεχίζει να συμβιώνει, να έχει και παιδιά ή να μην έχει παιδιά.
1: Εγώ νομίζω ότι βγαίνει. Δηλαδή, υπάρχουν και ζευγάρια που το ξέρεις ότι παίζει ένα τέτοιο θέμα.
0: Υπάρχουν και άλλα που δεν το ξέρεις.
1: Ακόμη και αν δεν το δείχνουν. Ταυτόχρονα υπάρχουν και ζευγάρια που τσακώνονται μπροστά σου. Δηλαδή είναι
0: καλά, ναι,
1: υπάρχει μια μανούρα, μια μόνιμη μανούρα.
0: Δεν το μπορώ καθόλου αυτό στο μεταξύ.
1: Ένταση και μια.
0: Το bickering αυτό δεν το μπορώ.
1: Ναι, αυτό το πράγμα. Που το λέει ο ένας, τη λέει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά, λίγο χιούμορ, αλλά τη λέει.
1: Αλλά στην πραγματικότητα είναι βαθύ μίσος, βαθύ θυμός.
0: Και λες, ρε παιδί μου, πόσο κρίμα τώρα να φτάνει η κατάσταση. Και πώς φτάνει, ας πούμε. Ξέρεις, αν δεν έχει συμβεί κάτι σεισμικό, ξέρω εγώ, σε ένα κέρατο. Ένα. Δεν ξέρω τι. Πώς μπορεί ένα ζευγάρι να καταλήξει έτσι.
1: Πολύ εύκολο.
0: Κάνω κι εγώ σαν χαζός τώρα, δηλαδή τα μισά ζευγάρια χωρίζουν. Δεν συζητάμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια ταινία που πιάνει αυτό το συναισθηματικό ζευγάρο.
1: Ωραία πάντως, απολαυστική.
0: Ωραία ταινία είναι.
1: Ναι, απολαυστική.
0: Η άλλη ταινία που είναι λίγο πιο μινόρε και λίγο πιο art house, ας πούμε. Ο τίτλος της είναι Late Fame. Στα ελληνικά είναι Σκέτο η Φήμη.
1: Okay.
0: Και είναι με τον Willem Dafoe. Ο οποίος υποδίεται, διαδραματίζεται όλοι στη Νέα Υόρκη. Πάμε από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη τώρα. Είναι αυτός ένας παλιός one-hit wonder ποιητής από τα late 70s, τότε που ήταν οι ποιητές και οι punks.

0: τότε,
1: στη Νέα Υόρκη, ναι. Είχε βγάλει τότε μια ποιητική συλλογή η οποία είχε κάνει ένα μπαμ, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Το εγκατέλειψε το σπόρο. Ο άνθρωπος δουλεύει σε μια κανονική, απλή, μη καλλιτεχνική δουλειά. Και κάποιος χίπστεροφασαίος διανοούμενος ανακαλύπτει την ποιητική του συλλογή. Και τον μαθαίνει που, σε ποια περιοχή ζει και του στείνει καραούλι. Ξέρεις, θέλει να τον βρει, τον βρίσκει, του λέει: «Α, είσαι ο Θεός μας, έχουμε μια παρέα που είμαστε καλλιτέχνες και διανοούμενοι. Είσαι ο Θεός μας». Ναι, αυτή ακριβώς. Κυψέλη ήταν η φάση. «Είσαι ο Θεός μας, σε παρακαλώ, έλα στην παρέα μας να σε γνωρίσουμε, να κάνουμε έναν άλλο». Και ουσιαστικά δείχνει αυτή την πορεία και πώς γλυκαίνεται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κάπως ξεσηκώνεται από τη βολή του, σκέφτεται να παρατήσει τους παλιούς του φίλους κτλ. Αλλά δεν λέω άλλα γιατί θα δώσω μετά τα σπίτια.
0: Δεν το έχω δει, αλλά υποθέτω ότι.
1: Είναι πολύ ωραία ταινία όμως. Είναι ήσυχη, μιλήχια ταινία. Ξέρεις, δεν συμβαίνει κάτι δραματικό, ρε παιδί μου.
0: Να.
1: Αλλά είναι μια ωραία, ανεξάρτητη ταινία που διαρκεί επίσης 90 λεπτά. Ανθρώπινες διάρκειες. Παλιές, 90s διάρκειες ταινιών. Φτάνει πια με τα 3 ώρα. Οπότε ναι, αυτές οι δύο ταινίες.
0: Φαντάζομαι ότι οι Φασέοι, as they do. Κάποια στιγμή τον ξεχνάνε.
1: Δεν λέω.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί θα είναι spoiler. Αλλά τις βρίσκεται και αυτές σε διάφορες πλατφόρμες για να τις στριμάρετε με το αζημίο του φυσικά.

0: στέλνει εδώ ένας φίλος σε σχέση με αυτή την παιδική απορία που εξέφρασα μόλις.
1: Ήμουν ζευγάρια.
0: Ναι. Ήμουν, λέει, με την πρώην γυναίκα μου 21 χρόνια. Ευχαριστώ που ανοίγεσαι και το μοιράζεσαι. Όλοι έλεγαν ότι ήμασταν το καλύτερο ζευγάρι. Μέχρι που χωρίσαμε ξαφνικά, γιατί ουσιαστικά είχαμε γίνει οι καλύτεροι φίλοι. If you know what I mean. Ρε παιδί μου, αυτό όμως δεν είναι τρομερό. Υποτίθεται ότι...
1: Εντάξει, αυτή είναι καλή εκδοχή.
0: Ναι, το τρομερό μου φαίνεται ότι την ίδια στιγμή που αναπόφευκτα ο άνθρωπος στη ζωή σου δεν μπορεί παρά να είναι και ο καλύτερος σου φίλος.
1: Έτσι θα πω.
0: Αλλά παιδί, την ίδια στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος να είναι μόνο ο καλύτερος σου φίλος και να μην είναι ο εραστής σου ή η ερωμένη σου ταυτόχρονα, οπότε να γύρει βάρκα από την άλλη μεριά. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η ισορροπία?
1: Δεν είναι εύκολη, για να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και επίσης, εντάξει, ξέρεις, είναι και κάποιες φορές είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα δουλειάς που γίνεται στη σχέση.
0: Είναι και θέμα δουλειάς, ακριβώς όπως το λες. Είναι μια διαρκής δουλειά, δυναμική διαδικασία αυτή. Δεν είναι ότι τον βρήκα, τον ερωτεύτηκα, τον αγάπησα όντως με όλη μου την ψυχή και αράζουμε τώρα.
1: Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και τόσο σύνηθες πλέον να βλέπεις τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί νομίζω ότι κανείς δεν έχει όρεξη να δουλέψει πάνω στη σχέση του. Θεωρεί ότι έχει πάρα πολλές επιλογές εκεί έξω. Έχει μια ψευδέστηση επιλογών, νομίζω. Εντάξει τώρα.
0: Ενώ θέλει, όπως το λες, θέλει δουλειά και θέλει κανονικά, πώς να σου πω.
1: Θέλει κανόνες, θέλει δουλειά. Ναι, γιατί ξέρεις, άμα τα αφήσεις και εντελώς, μπορεί να πάει προς την πλευρά που λες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν είσαι 20-25 χρόνια με κάποιον. Θέλει δουλειά για να διατηρηθεί η καθαρά σωματική σπίθα, ας πούμε.
1: Εντάξει, και θέλει και μια χημεία η οποία καλό θα ήταν να υπήρχε και να μην είχε γίνει μια συμβιβαστική ξένα. Άντε να παντρευτούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί πρέπει
0: να
1: παντρευτώ κάποια στιγμή, να κάνω κανένα παιδί.
0: Βέβαια, βέβαια. Όχι,
1: όταν ξεκινάει έτσι, πολύ δύσκολα μετά κρατιέται κάποια χημεία. Γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ σου λέω για περιπτώσει σαν αυτόν τώρα με το φίλο εδώ πέρα που λέει ότι ήταν 20 χρόνια ιδηλιακό ζευγάρι, ας πούμε, και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι, όπα, είμαστε μόνο φίλοι τώρα. Και δεν παίζει κανένα σωματικό, ας πούμε, καθαρά ζώδες, έτσι, ενδιαφέρον. Τέλος πάντων,
1: και εκεί, ξέρεις, είναι και δύσκολο, θεωρώ. Γιατί όταν τα πηγαίνεις, γιατί, ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις τα πηγαίνεις καλά με τον άλλο. Δηλαδή, έχετε μια ωραία ζωή μαζί.
0: Και σκέφτεσαι,
1: απλά σου λείπει κάτι
0: είναι
1: πολύ βασικό. Σου λείπει κάτι πάρα πολύ βασικό.
0: Ακριβώς, και φτάσαμε.
1: Και όταν έχει συμβεί και στους δύο, είναι καλό. Είναι εύκολο.
0: Αυτό.
1: Γιατί μπορεί να ξυπνήσει μόνο στον έναν.
0: Αυτό, φιλενάδα.
1: Και εκεί είναι πολύ σκληρό, γιατί τον αγαπάς πολύ τον άλλο, δεν θα τον πληγώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά αναπόφευκτα
0: να τον πληγώνεις όμως. Τέλο ναι. Πρωί-πρωί. Κάποιος αναρωτιέται εδώ αν διάβασες το βιβλίο. Το διάβασες, μάλλον.
1: Όχι, δεν το ξεκίνησα καν. Πρώτον για εκδίκηση.
0: Όμως, τι ακούσα.
1: Και δεύτερον, γιατί θέλω, τέλειωσα το προηγούμενο. Δεν ήθελα να το ξεκινήσω ενώ είχα ακόμα τα αίθηματα φύση.
0: Ο Μαρούσκα το Evian. Δεν μπορώ. Δηλαδή, με είχε ξεφτυλίσει, με είχε κρεμάσει τα μανταλάκια με το βιβλίο.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι θα στο φέρω πίσω. Για τις διακοπές σου. Να το έχει ξεχάσει μέχρι τότε, να το ξαναδιαβάσει.
0: Θα το ξαναδιαβάσω. Λοιπόν, μια και πιάσαμε βιβλία, μια. Εντάξει, η αφορμή είναι δυσίωνη και μαύρη. Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ένας πολύ σημαντικός Έλληνας συγγραφέας και διανοούμενος. Νομίζω αξίζει να διαβάσει κανείς. Είναι ούτως ή άλλως μεγάλη παρακαταθήκη του. Το πιο γνωστό του βιβλίο είναι το βιβλίο «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων». Είναι η...
1: Α, για τον Χαριτόπουλος.
0: Ναι, είναι η βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Ένα βιβλίο όμως που ξεπερνάει, ρε παιδί μου, τα πολιτικά στεγανά, τέλος πάντων. Είναι η βιογραφία ενός πάρα πολύ σημαντικού ιστορικού προσώπου της χώρας μας, η οποία έχει πουλήσει, μπορείτε να καταλάβετε, κάπου είχα διαβάσει κάτι στατιστικά, είναι, ξέρω εγώ, στα 2-3 ελληνικά σπίτια υπάρχει αυτό το βιβλίο. Είναι αδιανόητα σοβαρή δουλειά. Αλλά ούτως ή άλλως έχει και άλλα βιβλία ο Χαριτόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 79 του.

0: Και άλλο ένα βιβλίο έτσι λίγο πριν το τέλος, επειδή το διάβασα αυτές τις μέρες και έκανα και μια σχετική συνέντευξη στο News 24/7. Mm-hmm. Πιθανότατα να έχετε πετύχει πολύ εκεί έξω τον Γιάννη Φελέκη. Και εννοώ να τον έχετε πετύχει γιατί είναι μια πολύ χαρακτηριστική, έτσι, σχεδόν βιβλική φυσιογνωμία, ο οποίος κυκλοφορεί με μια παλιά BMW μηχανή που έχει και το... τη θέση δίπλα.
1: Κάνει κάτι με το χέρι του αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να σας δείξει κάτι.
0: Τη
1: αλλά...
0: θέση δίπλα μου, ωραία, που έχουν οι μηχανές. Το,
1: το αμαξί. Το δίπλα ολόκληρο που μπαίνανε οι γιαγιάδες μέσα.
0: Αυτό που μπαίνανε οι γιαγιάδες μέσα, ναι, πώς το λένε, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω, εσύ κατάλαβε.
0: Λοιπόν, κυκλοφορεί έτσι και έχει μακριά έτσι γκρίζα, πυκνά μαλλιά. Συνήθως έχει και μια κεφίγια, πώς τη λένε, μια παλαιστινιακή μαντήλα γύρω από το λαιμό του δεμένη. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και των Εξαρχείων, ένας αγωνιστής από δεκαετίες, ο οποίος φυλακίστηκε, δάφθηκε, κακοποιήθηκε από τη Χούντα, εξορίστηκε στη Γιάρο, βίος και πολιτεία ο Γιάννης Φελέκης, τεράστια μορφή της εγχώριας αριστεράς. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βιβλίο με τίτλο «Παραμόνω τις αλυσίδες, οι ιστορίες του Γιάννη Φελέκη» από τις εκδόσεις Κουκίδα. Mm-hmm. Είναι ιστορικό ντοκουμέντο, είναι αυτοβιογραφία, είναι πολιτική τοποθέτηση. Ένα φανταστικό, πολύ συναρπαστικό βιβλίο, γιατί έχει μέσα και πολλή Εξάρχεια, ξέρεις, τη ροκ πλευρά των Εξαρχείων. Mm. Οπότε μπορείτε και αυτό κάλλιστα να το τσεκάρετε.

0: λέγεται.
1: Sidecar λέγεται αυτό.
2: Πώς το λέει στα ελληνικά το sidecar?
1: Δεν ξέρω.
2: Κοφίνι λέει κάποιος. Τι κοφίνι, για ψάρεμα πάμε, για παραγάλι να πάμε. Μπορεί, δεν αποκλείται, αλλά. Τέλος πάντων, αυτά. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Αύριο πάλι.
2: Αύριο. Ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα. Καλή εβδομάδα. Η Μαρία έρχεται. Άντε, πάει. Yeah.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded, and we want to have a good time.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην περιοχή του Καμάργ, νότιος Γαλλία, με όλους τους δυνατούς συνειρμούς από pop κουλτούρα, βιβλία, κινηματογράφο. Εδώ, σε αυτό το μικρό κομμάτι γης ανοιχτό στο απέραντο, το υγρό στοιχείο, τον ουρανό, τον άνεμο και το αλάτι. Ένα τοπίο σπάνιας αγνότητας, από κάποια άλλη εποχή, ίσως και άλλο πλανήτη. Ανάμεσα σε βάλτους, λιμνοθάλασσες και οριζόνες, τα εμβληματικά κουκιά λευκά άλογα και τα ροζ φλαμίνγκο επιβεβαιώνουν. Ναι, AI δεν θα νικήσεις, η φύση και η πραγματικότητα πάντα θα σου τη βγαίνουν από δεξιά. Φάε σκόνη, Καμάργ, τώρα. Δεν είμαι του πρωινού ξυπνήματος, γνωστό τη σπάση. Εδώ όμως το πόδι από την αυγή, τότε στα καλύτερά του, ο μαγικός τούτος τόπος. Και μετά στο Μπομπ, ένας θεσμός, κάτι παραπάνω από εστιατόριο, ένα σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια. Μένω στο Le Bain Gardien, μια συντροφιά από μικρά λευκά απλά χωριάτικα σπιτάκια που με φροντίδα αναπαλαίωσε ο ιδιοκτήτης του iconic παρισινού club Le Bain, εκεί που η Grace Jones και όλη η σκηνή της μόδας των 80's χόρευε κάθε βράδυ. Garmin Fenix 9 Pro. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch κατασκευασμένο από τιτάνιο και ζαφύρι, με στεγανά κουμπιά και αυτονομία μπαταρίας μέχρι 31 ημέρες.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή.

0: αντιταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Best 92,6. And we can say, well, you haven't seen
5: anything yet. Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

Εδώ είμαστε και εμείς, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 10 και 18. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 12 στον Best. Μαρία Παπηδάκη.

Σήμερα 12 Οκτωβρίου που γιορτάζει η Ανδρομάχη και ο Ανδρόμαχος. Ανδρόμαχο δεν ξέρω. Μάχες, μαχούλες, πολυχρονότατες. Τα λέμε στο Live 24. Στα social, μπέστε 926.gr ως γνωστόν το site. Printin.gr για τα best merch, τα φθινοπορεινά, χειμερινά, σιγά σιγά. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε και επαιτειακά. Με πολύ πολύ επικαιρότητα έχει ξεκινήσει η εβδομάδα. Προέκυψαν πολλά το σουκού. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Να είστε happy people, happy man που λένε εδώ οι jungle. Κάτι σαν τον μεταφραστή του Παναθηναϊκού.

Έτσι, με όμορφες καλημέρες να ξεκινάμε. Τι ωραία, κοντά μας η Telecom είναι εδώ, φέρνει αυτή τη νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Την εμπειρία Telecom να απλώνεται παντού. Προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις, super intelligence, πιο πολλές δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχείρησεις. Ανακαλύψτε αυτή την εμπειρία στο telecom.gr και στα social telecom.gr. Το προηγούμενο, αυτό που τελείωσε, Happy Man Jungle. Τα θέματα που τίθενται από εσάς εδώ στο live για την Kimberly, τη χάνουμε, τίτλος. Ετεροντροπή. Για το κορίτσι τη Φιωρή. Εδώ μας στέλνετε φίλη της κοπέλας 24 ετών. Προσοχή. Καμό το λέτε. Με κίνηση στους δρόμους, πολύ πολύ προσοχή.

Γεια σου Αντωνιό, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα το Σάββατο. Είναι αγάπη μας στο Urban, στο Βίρονα.

Γιώργο Καταδήμα, μόνο ΑΕΚ. Παναγιωτάκη, περιμένω την Τζάγκουαρ. Εδώ μας λέτε περάσατε, τα περάσατε πρίμα στο Borderland, δεν τα καταφέρε ο Ρικάντος, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, λέτε. Ένα αλλιώς ξεκινάει η εβδομάδα όταν έχεις νιώσει ότι δεν ήταν χάσιμο χρόνο, ό,τι τελικά αποφάσεις να κάνεις, αλλά κέρδος.

0: Τέλειο και ξεκούραστο σουκού μας λέτε. Μπανάκι στη θάλασσα, βοήθησε ο καιρός. Προχή δεν είδαμε στην Αττική που μας είχε πρίξει μετεωρολογία. Τέλος πάντων, έρχεται λέει. Στείλτε καιρικό και άλλο στίγμα. Γεια σου Αντωνιό στην Κο, με τα άγχη σου. Τι έγινε με Βιλαλόπους, τι έγινε. Overrust, κάηκε. Δεν ξέρω, κάτι τον απασχολεί, ένα ζήτημα υγείας έχει ο Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Ελπίζουμε να αναρρώσει γρήγορα και κάποια στιγμή να τον απολαύσουμε εμείς το κοινό εδώ που τον αγαπάμε. Ως το διάλειμμα.
1: Hi, this is Christian Löffler and you are listening to Best Radio 92.6.
0: Christian Löffler και τα λέμε σε λίγο.

0: cui vago pei campi.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Best 92,6.
8: 上からも感じられる

Αχ, λίγο juice έτσι για να καθαρίσει η ψυχούλα. Φωνίκ και Αντώνια. Λέει εδώ το μήνυμα, ανέβηκα χθες στον Ταΐγετο με ξεκίνημα ανάβαση στις 3 το ξημέρωμα, ακούγοντας Best. Μοναδική εμπειρία μέχρι την κορυφή, ευγνώμων. Το νου σου όμως στις το ξημέρωμα, σκοτάδια μαύρα, ε. Μπράβο, το νου. Να ορίστε στην προβλήτα στη Μαρίνα Αλίμου. Εδώ και τώρα συμβαίνει yoga session. Χαλαρό καφέ μου, λέει Αντώνης, και χαζεύω yoga session στην προβλήτα. Έτερη Μαρίνα, γεια σας τη Μαρίνα Ζέας.

London Grammar και Lord DJ Feeling. Το λέτε πολύ που βρεθήκατε χθες στο Telecom Center Ace, απρόκειτα έδωσε όλα. Έβαλε φωτιά, όχι κυριολεκτικά, κατάλαβες. Με μια σούπερ εντυπωσιακή είσοδο προσγειώθηκε στη σκηνή από ένα ελικόπτερο που βρισκόταν στο ταβάνι του γηπέδου και γούστερα και ο ίδιος. Φάνηκε δηλαδή στα social του.

Τι ακούμε, Forever A$AP Rocky, που βρέθηκε χθες εδώ στην Αθήνα στο Telecom Center με Μομπί. Εφύρα Ηλίας, καλημέρες. Δεν γίνεται ρε φίλε, λέει το μήνυμα. Μια καλημέρα θα την πούμε από Αμάριν.

νιώθω. Αχ, πανεμορφιά. Γεια σου Ντέπι μου, σε ευχαριστώ. Έσκασε ο συμπολίτης, νιώθω. Δεν θέλω να μου αργείς, θέλω κάθε μέρα ένα συμπολιτικό. Συμπολίτης μου, η αποχώρηση των Αρβίλα από το προσκήνιο ανοίγει διάπλατα την πόρτα της αυτοδυναμίας. Πάμε γερά, πάμε μαζί. Από πουθού σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα παιδιά Τσιγκράβα. Τι γίνεται εκεί, οι μυρουδιές? Δεν θα έπαιρνε μυρουδιά ο μεταφραστής? Και τηλεκπαίδευση. Για τις αναβάσεις μου λέτε. Εδώ λέει το ξημέρωμα ξεκινάνε για σκαρφάλωμα στην κορυφή του Έβερες. Δεν θες να σε βρει η ζέστη, στο ανέβασμα είναι επικίνδυνο. Ναι, αλλά και τρεις τα ξημερώματα ξεκινάς. Ξεκινά νωρίς λέτε για να είσαι στην κορυφή στην Ανατολή στις 7 για το φαινόμενο της πυραμίδας.

Get Back to Real στο repeat το κομμάτι και με τέλειο βίντεο. Οι απαλές καλημέρες ευπρόσδεκτες από το Drachten που έχει σήμερα, άκουσα γυνευτική ηλιοφάνεια. Πώς τα λες.

δροσερό και ηλιόλουστο σήμερα το Μόναχο. Λίγο πριν από το τέλος για την πρώτη ώρα, sail για τους ναυτικούς μας. Υπέροχο sail από Future Islands. In an Asher town. In the palace.

Και για τους ψαράδες, εντάξει, ψαράκια φρέσκα σιγά σιγά στην αγορά, θα κάτσουν και οι τιμές. Δικαιοσύνη να υπάρχει, τι είπες? Τυχαίο τώρα το Blackout Days. Έτσι για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, remix από Future Islands εδώ, με τη Superbet στην παρέα, να ξεκινά την πραγματική δράση. Έτοιμη Super Social Live, Super Πρόγραμμα ανταμοιβής. Ρυθμίστης ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επανερχόμαστε με τη δεύτερη ώρα.

Έλα να το αλαφρύνουμε λίγο για το Everest που λέγαμε πριν. Ο Δημητρός και εγώ λέει τα Everest προτιμώ, τα ξημερώματα μετά από ξενύχτη. Δεν πάω σ' άλλα. Για την Ανατολή της Πυραμίδας και εσύ φαντάζομαι, Δημήτρη μου.

0: Είμαι ο Μιχάλης Δέλτα και ακούτε Best 92,6.
1: Καλό στο Μιχάλη μας. Θα κλείσουμε με Freedom.
2: Be Best.

0: η ώρα είναι 11 και κάτι.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το

0: φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Best 92,6.
4: Life was good, yeah, I felt complete.
5: Choose music.

Δευτεριάτικο. Σήμερα που είναι και η μέρα, η Παγκόσμια Μέρα Συντήρησης. Η Ευρωπαϊκή, συγγνώμη, Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, δεν είναι διεθνής. Για τους αγαπημένους συντηρητές και συντηρήτριες συντονισμένους, ναι, πάντα στο Best Best. Από σήμερα 12 μέχρι και 18 Οκτωβρίου είναι η εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης. Κεντρική ημερομηνία είναι η Κυριακή 18. Στόχος τι άλλο, η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Πω, τρομερό επάγγελμα. Δηλαδή βλέπεις το παρελθόν, ένα παράθυρο σε αυτά που έχεις μελετήσει, ας πούμε, που απλώνονται μπροστά σου και πρέπει να τα συντηρήσεις και να τα παραδώσεις.

Μια πολύ ωραία εκδοχή, νορβηγική. Λάγκ και Blue Monday. Δεν θέλω τώρα συνειρμούς αναφορικά με τους συντηρητές αρχαιοτήτων. Behave.

Η Κύπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Φυσικά η γιορτή Oktoberfest είναι θεσμός. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Με τα λουκάνικα εκεί στο Μόναχο. Και την εύθυμη μουσική από τις ορχήστρες με τα πνευστά.

Τερεζινβίζε, το λιβάδι της Τερέζας. Εκεί συμβαίνει το Oktoberfest στην περιοχή αυτή του Μονάχου. Ο Ζάπτης, το Βαρέλι δηλαδή, είναι στη διάθεσή σας.

Άκου τώρα, Πενέλοπε, επειδή σε αναφέρουν πολύ σήμερα λόγω Παναθηναϊκού. Πενέλοπε, άκου τι τρώνε. Τρώνε λουκάνικο, καταναλώνεται κατά χιλιάδες, εντάξει, κοτόπουλο και ψημένη ουρά βοδιού.

Αφήστε τον Λίνα να φλερτάρει τον άνθρωπο. Επιλογές είναι, παιδιά. Αν δεν σου κάνουν, δεν σου ταιριάζουν, πας από την άλλη. Από την άλλη του δρόμου εσύ. Ας να πω απέναντι. Σύντη μας είναι εδώ, στο production δίπλα. Έτσι για την ηρεμία. Πενέλοπε μου λέει, άκουσα το ονοματάκι μου, το άκουσες παιδί μου.

Και κλείνουμε και αυτή την ενότητα, αυτό το μισάωρο ευρωπαϊκά με Adriatic και Like a Dream. Γεια στην Ιαπωνική. Καλημέρα στον Πειραιά. Επανερχόμαστε με την τελευταία μισή ώρα μαζί σήμερα Δευτέρα 12.

Οκτωβρίου. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12 με την Telecom. Πιο πολύ καινοτομία, συνδεσιμότητα η Telecom με τη νέα μέρα που απλώνεται παντού. Και μπορείτε να την ανακαλύψετε στο telecom.gr και στα social telecom.gr. Like it.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στο Elle Οκτωβρίου, με CoverGirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat, σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
0: Best 92,6.
11: We the music.
12: Χθες το Κράς του Ψηρή είχε την εμφάνισή του και ο One of Us, αγαπημένος Βασίλης Τσαβδαρίδης. Παρουσίασε το project του, το Μίγμα, με αυτά τα υπέροχα έρινα θέρια vocals, τα synth. Με Luminous ξεκινάμε το τελευταίο μας μισάωρο. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου.

Την άπομο στο ρούπι του κόσμος. Γεια σας τη Βαρκελόνη, γεια σου Κίμωνα. GXK, καλημέρες. Ιδιαίτερα φωτεινό το πάπικο σήμερα, μου λέει ο Πετράν. Μου έχει στείλει και το link με το forecast weather και τις κάμερες εκεί.

Παιδιά, εγώ είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη και την επιλογή σας. 20 πριν από τις 12, ο εξαιρετικός και εξαίρετος Catching Files. Αγαπημένος αυτού που ακολουθεί του Bonobo. Έχουν συνεργαστεί. Τον είχε επιλέξει ο Bonobo Simon Green, τον George, τον Catching Files, ως main act πριν από τις συναυλίες. Κατά τη διάρκεια περιοδίας, εδώ η συνεργασία του Bonobo με την Joy Groups. Τι γλυκό κομμάτι.

αναμαστολή και η Joy. Αχ, μαράκι μου, λέει, από σένα θέλουμε σκληρά κομμάτια. Αν θέλαμε γλυκά, θα κόβω, παιδιά. Chill.

Αυτό το αφιερώνω κυριολεκτικά όμως στην Κατερίνα που πάλι βάρεσε πιστόλι στη δουλειά. Πήρε άδεια, εντάξει. Το ξέρει η Digital Card. Πηγαίνει θαλασσάρα έχοντας φτιάξει και φαγητάρα. Ελπίζω να μην απομίσει κανάλι το βάρος της δικής σου εργασίας σήμερα, Κατερίνα μου. I wanna go outside, τι να κάνω, πάρα φορκούβα στο remix. Ένα τάρτακι ακόμη μαζί σήμερα Δευτέρα.

Και έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα που λέει: και ό,τι θα έγραφα σήμερα ότι παίζει κομματάρες, λέει, είδες. Με αυτό το site να κοιμάσαι. Outside, Para for Cuba στο Remix. Henry Green on Air, λίγο πριν από το τέλος για σήμερα. Πολλές οι αφιερώσεις έχει έρθει από αρκετούς σήμερα εδώ στο live. Για τις κοπέλες του Βόλη, της Πανιονάρας όπως λέτε όλε. Έγραψε ιστορία, δεύτερο σερικάπ. Μπράβο στις κοριτσάρες.

Η μοναδική ελληνική ομάδα, παρακαλώ, που κατακτά δύο φορές το Super Cup, back to back, πέρυσι τον Ολυμπιακό, φέτος τον Παναθηναϊκό. I wanna go outside.

Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέτε. Με ένα πόνο, με κανένα θα προτιμούσα, αλλά... Ο Ανδρέας Νταλίκερμαν ξεφορτώνει κατευθείαν πορτογερμενό για βουτιά. Εκμεταλλευτείτε το μέχρι να χαλάσει, αν μπορείτε.

Bonjour Alain. Ο Στάκης όχι εδώ είναι, έτοιμος να σας αναλάβει. Καλημέρες από Ζούμπερι μεριά, κομμάτι γραμμένο για εσάς ακριβώς αυτό που έρχεται. A Village Called Ζούμπερι.

Μπράβο ρε παιδιά για τα γούστα σας. Τι υπέροχο τραγούδι λέτε, Village Cold Zuberis. Χολαργούλη στην παρέα. Πού να στείλετε τη ρόπιτα εδώ σε μένα? Όποτε θέλετε. Βλέπουμε. Καταπληκτικός ο Τσίτσι λέτε. Νίκησε με ανατροπή ματσάρα. Μακάρι να βρει τον εαυτό του, τον παλιό καλό να ανέβει. Θα ανέβει γιατί πάει καλά τώρα στο Σενγκάι.

Προκρίθηκε στη φάση των 16. Μπράβο, έχει περάσει και το ορόσημο των 400 εικόνων. Στεφανός. Χαρές ρε παιδιά, να χαιρόμαστε με τις χαρές του άλλου. Δύσκολο το ξέρω. Να ευχηθούμε καλή αρχή στον Νήτρο που ξεκινά. Που ξεκίνησε σήμερα, το λέτε κι εσείς. Για την Πανιονάρα, πολλά μηνύματα, ναι.

είπαμε και νωρίτερα, ο City μας είναι εδώ, έτοιμος να σας αναλάβει ως τις 2. Η Superbet και το Super Social κοντά μας, γιατί κάθε goal, κάθε match, κάθε στιγμή έχει δική τους, έχουν τη δική τους σημασία. Κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Super αποδόσεις, καθημερινές προσφορές, κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα, άνω των 21, παίξει υπεύθυνα ή ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και η Telekom είναι στην παρέα με τη σύνδεσή μας να αποκτά παγκόσμια δύναμη. Είναι το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών στον πλανήτη. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, super intelligence λύσεις για την καθημερινότητα. Telekom.gr, το site, Telekom.gr στα social.

Εδώ ρωτάει κάποιος ή κάποια, Κωστάκη, πού ήσουν το σουκού, σε είδα στο αεροδρόμιο. Α, μήπως πήγε να πάρει ένα καφέ. Τον είδε στην πύλη. Και σωστά γραμμένο το ήσουν με διόρθωση, βεβαίως, βεβαίως.

Υπό κανονικές συνθήκες αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε και πάλι μαζί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί στέλνετε καλημέρες από μέρη που βγαίνουν προς τα έξω. Γεια σας, στη Λισαβόνα. Ο κόσμος βγαίνει προς τα έξω. Δεν ξεσπάει μόνο στα social, στο πληκτρολόγιο και στην Πορτογαλία για το στεγαστικό, και φυσικά στην Ισπανία. Αλλά εδώ καλά τα πράγματα, είμαστε πιο πολλοί ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές, οπότε όλα κομπλέ. Την αγάπη μου και το νου, πολλά φιλιά. Αλλά ορίστε, ξέρουν και που ήσουν, να το σου κούω εδώ. Σε είδανε στο αεροδρόμιο. Ξέρουν. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
0: Best 92,6.
10: Choose music.
11: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Καλό γαϊδουρό, καλό καιρό. Ή Indian Summer, όπως θα έπρεπε να το λέμε, στο best είμαστε. Αν και από ό,τι λένε έρχονται βροχούλες. Σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026, μέρα φορτισμένη επαιτειακά, καθώς σαν σήμερα έφυγαν οι Γερμανοί από την Αθήνα και τον Πειραιά και μας άφησαν μόνους μας επιτέλους να σκοτωθούμε μεταξύ μας με τον ωραίο τρόπο που μόνο εμείς γνωρίζουμε. Δεν μας σκοτώνουν αυτοί, μπορούμε και μόνοι μας. Και με περισσότερο πάθος, ρε παιδί μου, είναι αλλιώς φάζεσαι σε έναν εμφύλιο και αλλιώς έναν άλλο πόλεμο που άλλος εκτελεί ψυχρά και τα λοιπά. Ένα στον εμφύλιο και λαιμό θα κόψεις και κοιλιές θα μαχαιρώσεις και άλλα ωραία.

Καλό ρε ημέρα. Τέτοια μέρα αυτοκτόνησε ο ρήτορας Δημοσθένης, ο οποίος είχε μία αιμονή, ρε παιδί μου, με τη Μακεδονία, με το Φίλιππο. Είναι γνωστή άλλωστε και η Φιλιππική. Είναι κάτι λόγιο που τον ξέσκιζε έτσι, τον έκανε κομμάτια. Οπότε όταν άρχισαν να πλησιάζουν Μακεδόνες στην Αθήνα, υπό τον αντίπατρο σου λέει κάτσε, δεν με παίρνει. Και κατάπιε ένα γλυτήριο και αντίο ζωή.

Επίσης τέτοια μέρα θεωρείται συμβολικά ότι ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική. Νόμιζε ότι είχε πιάσει Ασία, βέβαια τα ξέρουμε αυτά. Και εκεί περίπου στην επέτειο των 500 ετών από την ανακάλυψη της Αμερικής, στην Ονδούρα διοργάνωσαν ένα event όπου με τόξα έριχναν σε ένα πορτρέτο του Κολόμβου. Καλά και αντικείνη καημένη, ήταν ηθαγενείς, τα υπέστησαν όλα αυτά. Εδώ είναι που καμιά φορά ακούς κάτι περίεργους γραφικούς να λένε «Άρε Κολόμβε κουφάλα». Εσύ φταίς για όλα. Φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς την Αμερική και χωρίς αυτά που έχει δώσει στον κόσμο. Και θα δείτε ότι δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Επίσης τέτοια μέρα χάσαμε τον βασιλιά μας, τον Αλέξανδρο τον Α, στα 24 του από δάγκωμα πιθήκου. Ωραίο τυπάκι ήταν ο Αλέξανδρος, δεν ήθελε να γίνει βασιλιάς. Παντρεύτηκε μια κοινή θνητή, την Ασπασία Μάνου, και του την είχε πέσει ο Βενιζέλος και του έλεγε «Τρελός είσαι, θα πάρεις μια Αγγλίδα που σου έχω βρει εγώ». Όχι, έλεγε αυτός, εγώ θέλω την Ασπασία, και την πήρε τελικά, την παντρεύτηκε κρυφά.

Αλλά πάνω απ' όλα μια πολύ σημαντική μέρα ήταν χθες, διότι η Άρτεμις έγινε 10 χρονών. Χρόνια πολλά Άρτεμις, δεν τη χαίρεσε Βιργινία.

Σιγαρέτε θα ήταν η Αμερική, θα ήταν κάποιος άλλος. Ενώ ένας φίλος μου λέει ότι η Αμερική και η Ασία την είχαν ανακαλύψει πολύ νωρίτερα οι αρχαίοι Έλληνες. Καλέ, δεν το συζητώ. Δεν μας δείχναν κάτι σύμβολα που είχαν οι Ίνκας και έλεγαν ότι είναι αρχαία ελληνικά.

Να, και ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική. Εμείς θα χάσουμε την Κίμπερλι από ό,τι φαίνεται. Σιγά μωρέ, τι έκανε. Ήταν απολύτως πιστή στα ήθη του Trump Administration. Απλώς την έκαναν τσακωτή. Ναι, όταν στη σωστή χώρα που τη στέργεζε και αισθητικά. Κρίμα, θα είναι απώλεια.

Νομπέλ, που δεν πήρε αυτός το Νομπέλ Ειρήνης. Αυτός μετά από αυτό που έκανε με τον Πούτιν και το ρωσικό ντίζελ που το άνοιξε για να διοχετευτεί στην αγορά και να διευκολύνει τον Πούτιν, αυτός μπορεί να πάρει Έμι, γιατί έχει ξεπεράσει την πραγματική ζωή και το σενάριο του Breaking Bad και του Ozark και του Wire και τι άλλο έχει έγκλημα. Και απορώ, βλέπω κάποιους ας πούμε συμπατριώτες μας στα social media, αρκετούς θα έλεγα, που πανηγυρίζουν: μεγάλε Τραμπ, τι τους έκανες, άρε Πούτιν. Συνεχίστε εσείς καραγκιόζηδες Ευρωπαίοι να στηρίζετε τον κλόουν Ζελένσκι. Ρε εσείς, τι άνθρωποι είναι αυτοί, πώς έχετε εκμαυλιστεί έτσι? Λες και δεν είστε εσείς Ευρωπαίοι, είστε κάπου στην Ινδονησία και τα βλέπετε όλα αυτά.

Δεν σας αρέσει η Ευρώπη. Παιδιά, φύγετε. Είμαστε περισσότεροι εμείς που μας αρέσει η Ευρώπη. Η Ρωσία δέχεται κόσμο κανονικά για αμυντική σειρά. Δεν είναι πλάκα αυτό που λέω. Και πηγαίνουν διάφοροι από την Ευρώπη και από την Αμερική και μένουν εκεί με τις οικογένειές τους, διότι θέλουν μια χώρα που δεν υπάρχει woke κουλτούρα. Είναι πιστοί στις παραδόσεις, στα έθιμα. Οπότε μπορείτε να

Τι άλλο έχουμε, τι άλλο ξεκινάει η εβδομάδα? Καλά, είχαμε το ντέρμπι, ναι. Το οποίο δεν είδα, αλλά μου λένε ότι ήταν μάπα το καρπούζι. Δηλαδή ότι δεν ήταν 250 εκατομμύρια αυτό που έβλεπε στο χορτάρι. Και επίσης είδαμε πάρα πολύ τεστοστερόνι και αντριλίκι και βαρβατήλα από ένα πανό που είχαν οι φίλοι Ολυμπιακοί, το οποίο έλεγε «Μα κατά βάθος είναι όλοι γκέι», το γκέι με πράσινα γράμματα, like ενώ ανέβασαν και ένα κορεό δια του οποίου δείχνουν έναν παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται πάνω από έναν παίκτη του Παναθηναϊκού σε μια στάση που έχει έντονο σεξουαλικό προσανατολισμό, αποδίδοντας τον αθλητή του Ολυμπιακού ενεργητικό ρόλο.

Τέλος πάντων, παρηγοριά στους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί σήμερα θα έρθουμε να σας κάνουμε παρέα στην κορυφή της βαθμολογίας.

στιγμή ότι πολλοί από ντέρμπι στη Λεωφόρο είναι. Α, γι' αυτό το ανέβασαν. Okay. Και μετά όταν πρώτα δεν παρακολουθώ την ιστορία των ντέρμπι σας τόσο πολύ. Μετά βέβαια όταν παίξετε στο ΆΚΑ που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, θα κάνουν και οι Παναθηναϊκοί κάτι αντίστοιχο. Ωραία πράγματα.

Ο Ρέτσος ναι, είναι σίγουρα η μορφή του μάτς, τον οποίο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ούκο λίγες φορές στο παρελθόν του έχουν σούρει τα χειρότερα. Το Μασούρας δεν είχε ακούσει τόσα.

Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα με την Νάνση τη Σινάτρα. Αυτή τη στιγμή στα μηνύματα ξεφωνίζουν φίλοι του Ολυμπιακού, φίλοι της Ρωσίας και του Πούτιν, πολύ περισσότερο.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Οι Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Best 92,6.
7: We the music.

0: best be careful, that smartphone might drain your fertile mind dry. Dependent on technologies with horrible study habits. We lumber alone, careless until about 10 seconds past too late.
1: Κάποιος μου λέει για τον Ιβάν που μπήκε στο γήπεδο με το πιστόλι στη ζώνη.

καθένα έπρεπε να του επιτρέψουν να ξαναπεί ποτέ. Μόνο 2 χρόνια έφαγε. Γιώργο μου. Λοιπόν, παρουσιάστηκε πριν από λίγο καλέ το πλαίσιο με το οποίο δεν θα μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά μας στα social media. Και αφορά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά, γιατί γεννιόντουσαν παιδιά τότε, υπάρχουν αυτές οι ηλικίες. Ακού, γεννήθηκε το 2013. Okay. Τέλος πάντων, χρυσές δουλειές για τα VPN και για τα διάφορα σπαστήρια που θα κυκλοφορήσουν. Monkeys and Anvils λέγεται το τραγούδι που έπαιζε. Και έτσι θα αρχίσει και το δράμα σε πάρα πολλά ελληνικά σπίτια. Θα κόψουν από το πιτσιρίκι την πρόσβαση στα social, το οποίο θα βλέπει τη μαμά και τον μπαμπά να είναι καρφωμένοι στο κινητό. Αλλά δεν του λένε εσύ, όχι δεν κάνει. Στο μεταξύ, αν κάνετε μια αναζήτηση, θα δείτε ότι από τότε που επιβλήθηκε το μέτρο στην Αυστραλία, αυξήθηκε η χρήση των social media. Από τα πιτσιρίκια. Και οι συνδρομές στα VPN.

Και επειδή θα μπει απαγόρευση, η πρόσβαση στα social media θα αποκτήσει ιδιότητες απαγορευμένου καρπού. Όλα τα παιδάκια με αυτό θα ασχολούνται. Πώς θα γίνει να μπούμε?

Ενώ η πραγματικότητα μας διδάσκει ότι μόνο δύο πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν και να έχουν μια κάποια αξία. Το ένα θα ήταν να αλλάξει ο αλγόριθμος σε πολλές πλατφόρμες. Και το δεύτερο, να μπει η συμπεριφορά στον ψηφιακό κόσμο από τον νηπιαγωγείο ή από την πρώτη δημοτικού. Το οποίο δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που λέω.

Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, υπήρχε μια διαβάθμιση ηλικιακή στις ταινίες που μπορούσες να δεις στο σινεμά. Υπήρχαν τα ακατάλληλα άνω των 13, τα ακατάλληλα κάτω των 13 και τα πολύ σκληρά που ήταν τα ακατάλληλα κάτω των 17. Εκεί ήταν και ο μεγαλύτερος πόθος μας, να μπούμε σε ταινία που είναι ακατάλληλη κάτω των 17.

Και βέβαια τα παιδιά, αφού δεν θα μπορούν να μπουν στα social, θα έχουν περισσότερο χρόνο να μπουν στο Pornhub ή όπου αλλού.

Καλά, η Εμμανουέλα χαμός. Με τον Καλιγούλα επίσης γινόταν χαμός, πω. Κάποια παιδιά είχαν πει και το είχαν δει, τρίτη γυμνασίου. Είναι, μας απαγόρευαν να μπούμε στα ηλεκτρονικά κάτω των 18.

Στο Pornhub δεν θέλει ταυτοποίηση στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώρες και πολιτείες στην Αμερική που απαιτούν ταυτοποίηση, ναι, σαν των 18.

Ναι, υπάρχουν εφαρμογές που μπορείς να βάλεις στο κινητό του παιδιού και να περιορίσουν το χρόνο του. Μέχρι το παιδί να μάθει, υποθέτω ότι θα γίνεται, ότι αν κάνει restore στο κινητό του, όλα αυτά σβήνονται.

Ωραία φίλε, τι ωραία εικόνα που μου δίνει κάποιος. Έχω δει Μανουέλα με τελάρα που μπήρες για σκαλάκι για να βλέπω πάνω από τον τοίχο. Πω πω ναι, τότε σταθερινά.

Να και κάποιος ή κάποια να ρωτιέται μήπως οι γονείς να ασχοληθούν σοβαρά με τα παιδιά τους. Καλέ, δεν προλαβαίνουν στο Instagram και στο TikTok. Τι να πρωτοπρολάβει ένας γονιός? Θα πούν στο παιδί, α, δες τηλεόραση. Ή σίγουρα θα υπάρχουν και εναλλακτικά, με εναλλακτική προορισμή που δεν τους πιάνει απαγόρευση, σιγά τώρα.

Μ' αρέσουν οι αναμνήσεις που στέλνετε. Το 1985 μας έβαλε κρυφά στον εξώστην ο νός μου και είδαμε ο εραστής της Λέβης Τσατέρλι. Ο οδηγός δεν ήταν. Ναι, αρκετοί έχετε δει την Εμμανουέλα.

τα έτης λέει πίσω από το υγεία είχε drive-in. Έλα ρε. Περισσότεροι πιτσιρικάδες πάνω στα δέντρα και στις μάντρες από ότι μαϊμούδες σε δέντρα στον Αμαζόνιο.

Τι λέει η ουσία στο μήνυμα, ένα μήνυμα που δεν το διάβασα ολόκληρο, ήταν ότι οι γονείς δεν έχουν πλέον ενδιαφέρον και ουσιαστική σχέση με τα παιδιά με δική τους ευθύνη. Καλά, εξαρτάται από τους γονείς, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι και πολύ καλό. Γιατί υπάρχουν γονείς και γονείς.

Ναι, καλέ, και εγώ συμφωνώ. Θα σπάσουν τα νεύρα των γονιών από τα πιτσιρίκια. Θα τους πάρουν συνδρομές VPN. Και η κυβέρνηση θα κάνει το εφέ της ότι δίθεν ανησυχεί για την αγία ελληνική οικογένεια και το μέλλον των παιδιών μας.

this morning, I said to myself. Λοιπόν, βγήκε ένα έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ πριν από λίγο. Μαγνησία, σποράδες, έβια και Αττική ίσως. Παίρνουμε καμιά γαλότσα, κάνα κουπί. Εντάξει, φθινόπωρο είναι, θα βρέξει ρε γαμού του. Εδώ έχουμε μάθει να θεωρούμε την καλοκαιρία να φέρε το δικαίωμα.

Ορίστε εδώ και ένα οργισμένο μήνυμα. Αρκετά πια με την καραμέλα ότι οι γονείς δεν ασχολούμαστε αρκετά ουσιαστικά με τα παιδιά μας. Ασχοληθείτε με το έσω σας ο καθένας και κρατήστε τις συμβουλές για όταν σας ζητηθούν. Σωστά φίλε μου, συμφωνώ. Δουλειά δεν είχε ο διάολος και αγαπούσε τα παιδιά του. Αλλά άλλο είναι το θέμα μου τώρα, θα έχει καταιγίδες, βροχή. Πώς θα είναι ο Καρβέλας μόνος στο σπίτι με 7 χιλιάρικα στην τράπεζα?

είναι δυνατόν να είσαι ο Καρβέλας και να έχεις μείνει με 7 χιλιάρικα. Και σε ψάχνουν, λέει, για κάτι εκκρεμότητες 850 χιλιάρικα.

ορίστε, έχω ένα φίλο, είμαι 50 ετών με 2,5 χιλιάρικα και δεν ανησυχώ. Ναι. Θα μπορούσες να κάνεις ανάληψη με όλο το ποσό και να πήγαινες για το μισό πρόγραμμα σε ένα πρώτο τραπέζι στο hotel Ερμού. Ναι, γιατί το γράφει καθημερινή ότι η κυρία Ακούστα, σύζυγος εφοπλιστού και συνεταίρα της κυρίας Βύση, είχε κλείσει όλα τα μπροστινά τραπέζια του hotel Ερμού. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση, πότε πήγα, πέρσι πήγα. Υποχρεωτικά δηλαδή, με τράβηξε ένας φίλος που είχε έρθει από το εξωτερικό, μόνο και μόνο για να δει αυτό. Καλά, εννοείται ότι η ώρα 2 παρά είχα φύγει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Best 92,6.
11: Choose music.

Κάποιος μου λέει παίρνεις... Εδώ είμαστε. Κάποιος μου λέει παίρνεις τα λεφτά της κυβέρνησης και πατάς και φσ, φσ, τι ωραία. Θα σου πω τι συμβαίνει. Ο διαφημιστικός χρόνος δεν πωλείται από τον Best. Έχει προπολιθεί στους συνεργάτες μας τις αττικές εκδόσεις. Best92x.gr το site μας, printin.gr τα αξεσουάρ, Live24, ακούτε από εκεί και επικοινωνείτε με το στούντιο. Studio Best

Μέσα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγος. Οδηγούνται στη φυλακή, καταγγέλνουν σκευωρία. Πολιτική δίωξη.

Θα έπρεπε να τον τρέξουν και για κάποιους από τους τραγουδιστές που έχει βγάλει στις πίστες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα αυτή η εισαγγελία αισθητικής. Και είναι ακόμα μία από τις περιπτώσεις απληστίας, γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα μπορείς να οικονομήσεις. Αρκεί να μην το παρακάνεις, ρε παιδί μου, να μην προκαλείς. Και νομίζω ο Φίλιππος Καμπούρης εξαργύρωσε αυτή τη λαμπρή παρακαταθήκη του Μίστερ Εθνικά Αμπούτια και των άλλων εξωτικών πλασμάτων που έβγαζε στην τηλεόραση. Μετά ανοίγει ο δρόμος.

Άντε και επειδή, ρωτάταν και δεν σας αφορά, όχι, δεν είχε αλλάξει το διοικητικό καθεστώς του σταθμού. Από την αρχή της εκκίνησής του, ο Best έχει μια εμπορική συνεργασία με τις Αττικές Εκδόσεις. Οι οποίες εκμεταλλεύονται τον διαφημιστικό χώρο χρόνο. Χωρίς όμως να έχουν λόγο και άποψη για το πρόγραμμα κλπ. Οκ.

Βλέπω τα ρεπορτάζ για αυτά που γίνονται στη Γαλλία, που έχει ξεσηκωθεί η μαθητική πιτσιρικαρία για τις συνθήκες στα σχολεία κλπ. Και βλέπω κάποιος μου έχει στείλει φωτογραφίες από το συγκρότημα της Γκράβας. Αυτό το μαύρο χάλι, αυτή η μπίχλα, τα συνθήματα, οι καταστροφές. Και φαντάζομαι τα παιδιά να ανεβαίνουν στα κάγκελα και να ζητούν καλύτερα σχολεία, καλύτερες συνθήκες, για να μπορούν να τα καταστρέφουν από την αρχή. Διότι δεν νομίζω να έρθει κανένας ξένος να πήγε στην Γκράβα και άρχισε να καταστρέφει το σχολείο, να λερώνει τους τοίχους, να κολλάει αφίσες, να γράφει ανοησίες.

Σιωπή. Και είναι απολύτως βέβαιο ότι κάθε μέρα που ένα παιδί θα διαβαίνει αυτό το κατόφλι θα γίνεται πολύ χειρότερο, γιατί εξοικειώνεται με όλη αυτή την ασχήμια, με όλη αυτή την ασέβεια προς τη δημόσια περιουσία. Και ξέρω εγώ, δεν νομίζω να έρθει κανένας κακός καπιταλιστής να πήγε να βάψει τους τοίχους ή να τα σπάσει εκεί μέσα. Θα μου πεις, ο καπιταλισμός δημιουργεί ανισότητες, και ανισότητες δημιουργούν απόγνωση στα παιδιά που ξεσπάνε με μια οργή βρεούστ.

Όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν φτάσει σε αυτή την κατάντια. Και άμα μου πείτε ότι φταίνουν τα κοινωνικά διέξοδα, sorry, δεν θα το πάρω. Είναι κακομαθημένα τσογλάνια που δεν υφίστανται καμία τιμωρία και καμία ποινή και αισθάνονται ότι μπορούν να πάνε να βανδαλίσουν τη δημόσια περιουσία.

Δηλαδή λέμε και γίνεται θέμα, στάζεις και πεις εκείνο το σχολείο. Η χάλαση θέρμανση σε εκείνο το σχολείο που στέλνουμε τα παιδιά μας. Αλλά για αυτά που κάνουν τα παιδιά μας, κανένα πρόβλημα.

Ναι, κανονικά θέλει κάμερες, γιατί άκουσα τώρα ένα περιστατικό, έτυχε να συμβεί σε γνωστούς μου. Βανδαλίσαν κάτι παιδιά ένα γυμνάσιο στην ΚΟ. Το γυμνάσιο είχε κάμερες, τους βρήκε. Αποβολή και λογαριασμός για τα βαψίματα στους γονείς. Αλλά εδώ δεν θέλουμε και τις κάμερες, γιατί υποτίθεται ότι στερούν την ιδιωτικότητα και την ελευθερία. Αγωνίζονται και φοιτητές να μην μπουν στις σχολές, οι κάμερες, τα τουρνικέ. Γιατί σου λέει, αν δεν με αφήσεις να γράψω στον τοίχο ή να κολλήσω αφήσεις, περιορίζεις την ελευθερία του λόγου μου. Ναι ρε παιδί μου, το κτίριο είναι του 70. Οκ, okay, και τι έγινε? Κοιοσμία αερίου είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με το βανδαλισμό.

Καλά είναι και μην πιάσουμε ευρύτερα το θέμα του γκράφιτι στην πόλη. Γιατί ακούς επίσης κάτι ανοησίες ότι έτσι εκφράζονται τα υπόγεια ρεύματα της υπόγειας κουλτούρας της πόλης, βρε ουστ. Πηγαίνουν και γράφουν, ας πούμε, στην τριλογία Βιβλιοθήκη, Ακαδημία, Πανεπιστήμιο. Και εγώ απορώ, έχουν πιάσει ποτέ κάποιον από το σβέρκο όπως κουβαλάει η σκύλα το κουτάβι και να του πούνε έλα δω ρε εσύ, γιατί? Αν υπήρχε αστυνομία δημοσιογραφίας, αχ, ευτυχώς δεν υπάρχει, θέσουν ισόβια για παραπληροφόρηση και προπαγάνδα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ναι, προπαγανδίζουμε κατά της ελεύθερης έκφρασης. Εν τω μεταξύ, μου έχουν εξηγήσει κάτι αρχαιολόγοι ότι αν πας και πετάξεις αυγά, μπογιές, γράψεις ένα από αυτά τα κτίρια της τριλογίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στη Βουλή επίσης, δεν είναι απλή ιστορία το πάμε και το βάφουμε, το περνάμε ένα χέρι μπογιά και τελείωσε. Θέλει ειδική μελέτη, ειδική παρέμβαση, ειδική παρασκευή των χρωμάτων σε αυτά τα κτίρια.

τώρα μόλις μου έχει στείλει ο Νικόλας τις φωτογραφίες της χρονιάς. Είναι αδιανόητο, αλλά είναι τόσο πασόκ αυτό. Έχει σκάσει τύπο στο πρώτο νεκροταφείο με Mercedes, μεγάλη κούρσα. Έχει πει μέσα στο νεκροταφείο, έχει σταματήσει μπροστά στον τάφο του Ανδρέα και έχει βγει και προσκυνάει. Παιδιά, το βλέπω στις φωτογραφίες, δεν είναι AI.

το οποίο πραγματικά το βρίσκω υπέροχο, έτσι, μια υπέροχη σημειολογία με τη Mercedes μπροστά στον τάφο του Ανδρέα, όπως θα πήγαινε ο αγωνιστής μετάλογος στον τάφο του γέρου του Μωριά.

Όχι, δεν είναι καθόλου Orwell, παιδιά, να βάλεις κάμερες στα σχολεία. Όπου έχουν θυσιαστεί με τον τύπο με τη Mercedes. Αυτός πρέπει να έχει περάσει καλά επί Πασόκ ή να ήταν πρώην βιοτέχνης.

0: Music.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ.

0: είναι γκολάρα.
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. Choose music.

Κάποιος φίλος αναρωτιέται για το ατύχημα στη Motor Oil, τίποτα. Έλα μωρέ τώρα σιγά, φτωχοί αγράμματοι εργάτες ήταν, δεν μας νοιάζει. Ξέρω εγώ τι θες να πω, πες εσύ να το πω, τι να πω, δεν ξέρω. Δύο άνθρωποι σηκώθηκαν πρωί να πάνε στη δουλειά και δεν γύρισαν σπίτι τους ποτέ.

Λοιπόν, ανοίγω και την παιδική χαρά. Μη μου στέλνετε άλλα μηνύματα για Ουκρανία, Ρωσία κλπ. Μ' αρέσει που είστε Free Palestine, το δίκαιο, η ηθική, ο ανθρωπισμός. Αλλά όταν είναι για το πετρέλαιο, τι θα πληρώσουμε, το Ζελένσκι, τα όπλα κτλ. Βρεούστ, ας μπουν να τους φάνε τους Ουκρανούς, δεν μας νοιάζει. Είμαστε μόνο Free Palestine, γιατί εκεί είναι ανέξοδο, δεν πληρώνουμε. Άμα ήταν να βγάζουμε από την τσέπη μας, σιγά που θα ήμασταν.

Η Free Palestine σπιτονικοκυρά μου λέει: κάποιος ζητάει τα μισά ενίκια του χρόνου μπροστά μαύρα και τρέχει στις πορείες για τη Γάζα. Καλά, έτερο είναι κάτερο. Μπορεί με αυτά τα μαύρα να βοηθάει και κάποια ΜΚΟ που στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια.

Πούτιν έδινε 50 φράγκα το πετρέλαιο στην ΕΕ, η Ευρώπη δεν γούσταρε και τώρα ο Πούτιν δίνει 100 φράγκα στον Τραμπ και ο Τραμπ 120 στην ΕΕ. Να ακούτε κάτι κυρκοστίδες αντικειμενικούς. Ναι ρε, είπαμε τώρα η Ουκρανία, ας πεθάνουν όλοι σιγά.

Εσείς που με ρωτάτε κάτι για τη δουλειά και το χρόνο, σας έχω απαντήσει. Στα 50 μου, λέει ο Ιθού, στα 50 μου διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή. Ο ένας ψυχίατρος ρώτησε πώς την πάλευες τόσα χρόνια. Ο άλλος μου είπε μεγάλη ατυχία σε βρήκε. Καλό μου υπόλοιπο.

Τι λέτε, παιδιά, τι είναι εμφύλιος ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία? Είστε με τα καλά σας. Διαβάστε πρώτα-πρώτα για το λοιμό που πέρασε η Ουκρανία από τους Ρώσους επί Στάλιν.

Κάποιος εξομολογείται, μα πόσο εξαιρετική απόφαση να φύγω από την Ελλάδα το 17 με τόση βλακή εκεί πέρα. Αχ, αλάχ μου, σώθηκα, λέει. Κάποιος λέει, το πρώτο μου ερωτικό φιλμ ήταν το Flashdance. Νομίζω έχει γυριστεί και η αισθησιακή διασκευή του ως Flashdance. Δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι, έχουν περάσει χρόνια.

Ένας άλλος φίλος έκανε εξετάσεις και του δώσαν δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Κάνε και μια τρίτη. Η Ελένη είναι στη δουλειά με τρομερούς πόνους και σκέφτεται πού το βρίσκω το φιλότιμο και αναρωτιέμαι μήπως είμαι ηλίθια. Ρητορική ερώτηση. Κουράγιο βρε Ελένη. Όχι, δεν είναι ηλίθια. Σε κάτι τέτοιους ανθρώπους στηρίζονται με πάρα πολλά πράγματα που λειτουργούν κανονικά γύρω μας. Τώρα το κομμάτι που ζητάς δεν μπορεί να παίξει, καταλαβαίνεις. Είναι και τεράστιο.

Μπράβο, το έχει βρει ο Βασίλης, το έχει βρει ο Στράτος από την Κόρινθο, η Ματίνα. Είναι ο Τέρης Χρυσός. Όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα. Και ας μείνουμε σε αυτή την ρομαντική, χοχουλιάρικη ατμόσφαιρα πριν υποδεχθούμε την Άννα Αναστασίου, που με τη δική της φωνή θα ενώσει τη μουσική με τον καιρό.

0: 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Σε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Best 92,6.
6: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Εδώ ραντεβού όλοι μαζί. Μαζί με τα σύννεφα, μαζί με εσάς, στο live24.gr, στο best96.gr. Καθαρός αέρας για το ξεκίνημα. Clean air. Και λέω, το δεύτερο κομμάτι να είναι αυτό που άφησε στην άκρη, χωρίς να το ακούσετε, ο Κώστας Γιαννακίδης. Και από ό,τι νομίζω πρέπει να είναι από τα πολύ αγαπημένα του, γιατί συχνά πυκνά ακούμε. Sisters, let's get thinking of you. Μέχρι τις 4, σαν Αναστασίου εδώ.

Thinking of You, λοιπόν, η Sister Sledge από τα αγαπημένα του Κώστα Γιαννακίδη. Και αφού είμαστε εδώ, τουλάχιστον στο στυλ της μουσικής, και με αφορμή την Janet Jackson που την είδα καλύτερα από ποτέ, λέω να θυμηθούμε και το That's the Way Love Goes.

Πραγματικά τη χάρηκα και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι που την έχετε δει στα μπλε, την Janet Jackson. That's the way love goes. Και κάποιος εδώ λέει ότι στο βίντεο κλιπ That's the way love goes είναι και η πρώτη εμφάνιση της Jennifer Lopez ως χορεύτρια.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
8: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιά.

και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας. Best 92,6. We the music.

πάρα πολύ και γι' αυτό άλλωστε είναι μέσα στο Sunset 2026. Αυτό το σχήμα θυμίζει παλιές ωραίες ραδιοφωνικές κυκλοφορίες Duran Jones and Indications, Private Space.

Από τις πολύ ωραίες κυκλοφορίες, ελληνική επίσης παραγωγή, Vigo Records και το ντεμπούτο άλμπουμ του Ραφαήλ Μελτέας και Σαμόν Έλς.

0: 92,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το

0: δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Στο Elle Οκτωβρίου, με CoverGirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat, σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
2: Choose music.

δεν ανήκει στην κατηγορία καλύτερο από το original, γιατί είναι Cure. Με το φοβερό τίτλο Nothing is Forever, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα στον Bestion 2,6. Cosmodelica Electric Aiden Remix. Είναι επειδή θα τον Παπασπυρόπουλο γι' αυτό. Τον είδα νωρίτερα και χάρηκα. Και θα τον ακούσουμε, φαίνεται. 4 η ώρα, όπως κάθε μεσημέρι.

0: choose music.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Εστέθ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock and Roll Athens. Λουκιανού 6, Κολονάκι. Εστέθ.gr. Best 92,6.
0: Choose music.
10: Τα βροχερά μας τα φοράμε, τα βροχερά μας τα ακούσουμε επίσης. Μεγάλη επιτυχία, Addison Rae και In The Rain.

Tate και Desire στον Παίζουν τα 2,6 εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες και εδώ που συνεχίζεται με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο. Πολύ κοντά στα ακούσματά του. Broken Frame για φινάλε και ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2 για χαρά.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Best 92,6.
5: The music. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Εδώ και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελάτε να περάσουμε μαζί το πρώτο μεσημέρι της. Εδώ στον Best, στους 92,6.

Εδώ λοιπόν θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Είχαμε συνηθίσει το Roik Shop featuring Anne Brun. Να λοιπόν που στο ολοκένουργιο τραγούδι της Anne Brun στα credits διαβάζουμε το αντίστροφο. Anne Brun featuring Roik Shop από το ολοκένουργιο άλμπουμ της

Και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Best, όπως κάθε μεσημέρι, έχουμε την LVL. Η προηγμένη τεχνολογία πλέον βρίσκεται και στα παράθυρα, μόνο αν είναι LVL. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση, που νομίζω ότι ειδικά φέτος την έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά την νιώθεις και την ζεις κάθε μέρα. Με την LVL.

Duran Duran, λίγο πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Best στους 92,6. Μείνετε παρέα μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Transavia προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για

0: σκάφη εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Best 92,6.
5: We the music.

0: ευγένεια.
1: Χαμένη στην δική μας δίθεν ευγένεια. Το νέο τραγούδι των Sinn Féin.

πιο δυνατά, πιο δυνατά, 20 λεπτά πριν από τις 5. Εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Και πάντα περιμένουμε τα μηνύματά σας. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook. Και πάντα παρέα με την LVL. Γιατί με την LVL βλέπεις την ζωή αλλιώς. Και το κρύο από μακριά.

1995. Ομόρισε ή αποχωρεί ο συνήθως ευνίδια από την περιόδια του Bowie, αφήνοντας κενή θέση. Ο David Bowie δεν άργησε και πολύ και προσκαλεί τους Placebo, όταν είχε ήδη ακούσει τα demo τους. Έτσι λοιπόν τους ζητά να μπουν στην περιόδια του. Τους γνωρίζει από κοντά και τους ζητάει να συνεργαστούν. Ο Brian Molko έκανε διακοπές στα Barbados όταν χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο David Bowie, από τις Βερμούδες αυτός. Brian, έχω γράψει ένα δικό μου μέρος αρμονίας για το Without You I'm Nothing. Πρέπει να το επαναηχογραφήσουμε.

Αν και πολλοί το θεωρούν ερωτική μπαλάντα, ο Brian Molko έχει δηλώσει ότι το τραγούδι μιλάει για την παθολογική εξάρτηση, την χαμηλή αυτοεκτίμηση και το συναίσθημα ότι δεν έχεις δική σου ταυτότητα χωρίς κάποιον άλλον.

Παρά την στενή τους φιλία, οι Πλασίμπο και ο Μπόουι ερμήνευσαν το τραγούδι ζωντανά μόνο μία φορά μαζί. Στις 29 Μαρτίου του 1999 στη Νέα Υόρκη. Το βίντεο από εκείνη τη βραδιά έγινε και το επίσημο μουσικό βίντεο της συνεργασίας.

Γιατί σας τα λέμε αυτά? Γιατί η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1998. Αυτή με τον Bowie περίπου ένα χρόνο αργότερα.

0: 92,6.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
2: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
3: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
3: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
2: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
4: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
2: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι. 8 μετά τις 5 στον Best Danceteria Soft Cell. Ενώ έως τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: απόψε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Best 92.6.
10: We the music.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, έχουμε μπει στο τελευταίο μας ημίωρο. Είμαστε περίπου 21-22 λεπτά πριν από τις 6.

Αυτό ήταν από εμάς λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, ενώ για τις επόμενες 2 ώρες ακολουθεί η Εύη Σιδηροπούλου. Καλή εβδομάδα σε όλους, αύριο πάλι στις 4.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 2,6.
1: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
2: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
1: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
2: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
1: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
3: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
1: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

από το πολύ ωραίο άλμπουμ των Band, Program to Love. 26 χρόνια πριν αυτό, και ανακοίνωσαν επίσημα στα τέλη Αυγούστου ότι βρήκαν νέα βασική φωνή και ετοιμάζουν και ολοκληρωμένο καινούριο άλμπουμ. Απόγευμα Δευτέρα στον Best, 7 έπειτα από τις 6. Καλησπέρες, καλή μας εβδομάδα. Για τις επόμενες 2 ώρες παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

bestradio.gr, το site μας, Αργύρου Πολεγάλεο, το Bristol συντονισμένο, και Best Radio 96 Athens, σελίδα μας στο Facebook, Best Radio 96 στο Instagram.

Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία, όπως διαβάζουμε σε αρκετά site. Αναμένεται αύριο Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και όπως διαβάζουμε, μεγαλύτερη προσοχή σε Μαγνησία, Πύλιο, Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Εκεί αυξάνεται ο πλημμυρικός κίνδυνος. Θα είμαστε και αύριο εδώ.

Ένας ακόμα καλλιτέχνης που ανήκει στην κατηγορία με τις μεγάλες μας αδυναμίες, ο Ten Snake, και τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το 4ο στούντιο άλμπουμ του. Εμείς θυμηθήκαμε κάτι από τα πιο παλιά και αγαπημένα. Μας κάνει παρέα και το μακρινό Μόντρεαλ με τρίπτο.

0: choose music.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Best 92,6.
0: I got the box full of puppets. Choose music.

Ολοκληρώθηκαν και οι αγαπημένες μας νύχτες πρεμιέρας. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Έχουμε ραντεβού μαζί τους του χρόνου με Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας. Να απονέμεται ομόφωνα, όπως διαβάζουμε στο Αθηνόρμα.gr στην ταινία. Χθες το βράδυ δεν έκλεισα μάτι. Του Ρακάν Μαγιάση, βραβείο σκηνοθεσίας της πόλης των Αθηνών, στη σκηνοθέτηδα Μαρίνα Τλάν για την ταινία Γκραντίβα. Βραβείο καλύτερου σεναρίου Τα Παιδιά του Θεού. Ειδική μνήμα στην ταινία 6 μήνες σε ένα ροζ και γαλάζιο κτίριο. Βραβείο κοινού πήρε το κόκκινο υπόστεγο του Χουάν Παμπλό Σαλάτο. Αναλυτικά όλα τα βραβεία στην επίσημη ιστοσελίδα του Αθηνοράματος. Από τις καταπληκτικές ταινίες πάντως που είδαμε στις φετινές νύχτες πρεμιέρας, The Man I Love και Ένας Μακρύς Χειμώνας. Και μάλλον θα έρθουν και στις σκοτεινές αίθουσες. Για τους συνεφίλοι τώρα έρχεται και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το Μπαχρέιν μας ακούει χαιρετίσματα. Τα κόκκινα σύρου συντονισμένα. Κολυμβητήρα ο Χαϊδαρίου Μακρανό Μοντρεάλ.

σταθερή φωνή της Cleo Soul στους Σου αλλά και Soul. Στις 9 Ιανουαρίου κυκλοφόρησαν το 13ο τους άλμπουμ, πολυπαραγωγικότατη, μέσα σε πάρα πολύ λίγα χρόνια. Τα 13 άλμπουμ Soul, Funk, Blues, κλασικό R&B. Το πιο πρόσφατο του λέγεται Chapter 1, αλλά βρίσκονται και σε δικαστική διαμάχη, ίσως και να το έχετε διαβάσει, με τη βραβευμένη με Mercury βραβείο ραπέρ την Little Sims. Υπήρξε συνεργάτη των Σου. Και τώρα βρίσκονται στα δικαστήρια για την ιστορική ζωντανή τους εμφάνιση στο Λονδίνο το 2023.

Σε solo πορεία ο African Dream, Ollie Rodriguez. Στάσει στα 90s, 1994 θα κυκλοφορήσει και έχει και sample από κομμάτι του 1975. Make a Living, βασισμένο στο Heaven and Hell is on Earth. Ένα ακόμη για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Να στείλουμε χαιρετίσματα και στο κρύο σήμερα Αμβούργο. Τα λέμε μετά τις 7.

0: 90,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Μπες

αρχές Σεπτεμβρίου. Επέστρεψε ο Μπονόμπο, 8ο άλμπουμ, Distance in Static. Το έχω γράψει μέσα σε 3 χρόνια, πέρασε από Λος Άντζελες, Λονδίνο, Τόκιο. Η παραγωγή ενσωματώνει στίχους και φωνητικά σε αγγλικά, ιαπωνικά, ουρντού, αλλά και δείγματα από ιστορικά αρχεία της αφρικανικής και ιρανικής παραδοσιακής μουσικής. Ωραίος ο Μπονόμπο. Καλησπέρα και πάλι, 7-7 από τις 7, καλή μας εβδομάδα. Για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, τον Μπέστη Εύη Σιδηροπούλου.

Έχουν έρθει μηνύματα και για το προηγούμενο του Raymond. Αν μας ακούς, έχεις πολλούς φαν εκεί έξω. Έχει έρθει και για Παραφορκούβα, φοβερό στο θέατρο Βράχων. Στο live ακούστηκε και αυτό εδώ, Manila Palm. Αυτό το live δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το παρακολουθήσουμε. Σε άλλα νέα, αύριο η Deep Purple, από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του hard rock, κάνουν στάση στην Αθήνα, 3η και 13. Στα άλλα πάρα πολύ ωραία νέα, έρχεται από την 5η στις σκοτεινές αίθουσες η καινούργια ταινία του Ριουσού και Χαμαγκούτσι, που είχε κάνει και το Drive My Car. Έχει πάρει και Όσκαρ ο Ιάπωνας σκηνοθέτης. Επιστρέφει με ένα βαθιά ανθρωποκεντρικό φιλμ. Είναι η πρώτη του γαλλόφωνη ταινία, το Έτσι Ξαφνικά. Έκανε πρεμιέρα για τα ελληνικά δεδομένα στις νύχτες πρεμιέρας. Κέρδισε και το βραβείο γυναικές ερμηνείες στο Φεστιβάλ Κανών και αποτελεί την επίσημη πρόταση της Ιαπωνίας για το προσοχές σε Όσκαρ καλύτερες διεθνούς ταινίες από την 5η, το Έτσι Ξαφνικά στους κινηματογράφους.

0: Τελευταίο break και επιστρέφουμε.
1: Best.
2: The Hauntropolis.
1: 92,6.
2: A labyrinth of forgotten dreams.
3: Cheers.
4: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
5: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
5: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
4: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
6: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
4: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας. Step into my organ.
1: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου.

0: CR. Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
1: Best 92.6. We the music.

Έχει και αστρονομικά φαινόμενα Οκτώβριος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κορύφωση της βροχής των Δρακοντίδων, της ευρωχή διατό των αστέρων. Δέκα Οκτωβρίου πάλι την Παρασκευή οι Δρακοντίδες προηγήθηκαν. Παρασκευή Νέα Σελήνη. Σήμερα διαβάζουμε η Αφροδίτη πλησιάζει τη Σελήνη αρκετά. 21-22 Οκτωβρίου έχουμε κορύφωση της βροχής μετεώρων, έρχονται οι Οριονίδες. Και 26 Οκτωβρίου Πανσέλινος, γνωστή και ως φεγγάρι του κυνηγού, με εντυπωσιακή θέα και από το βράδυ της 25 Οκτωβρίου.

Και ενώ είπε κυκλοφόρησε μας το 2026 ο Martin Roth και καινούρια ανανεωμένη ιστοσελίδα με πάρα πολλές ιστορίες από το στούντιο. Αρκετά DJ set και live. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε στο Martin Roth official website. Κεφαλονιά, να στείλουμε πολλά φιλιά μας σε Κοκκινέα Σμύρνη. Η Blondies θα μας θυμίσει. Foreigner.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Να είναι όμορφη εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε αύριο απόγευμα, για χαρά.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.
6: We the music.

Πολλές, πολλές καλησπέρες. Καινούργια εβδομάδα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Η Βασιλική Πανουγιά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους, όπως τα καταλάβατε ήδη όσοι βρίσκεστε εκεί έξω. Αθηναϊκοί δρόμοι μετά τη βροχή Γάρ. Ξεκινάμε έτσι δυνατά σήμερα μετά από ένα συναυλιακό τριήμερο φωτιά. Μόνο θετικές οι εντυπώσεις μας. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media. Καλή ακρόαση όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

Ένα κομμάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θα μας θυμίζει για πάντα το Train Spotting. Θα επιστρέφουμε πάντα σε αυτό. Το επιβεβαίωσε άλλωστε και η Σοφία Κουρτέσης το Σάββατο που μας πέρασε. Εξαιρετικό DJ set μαζί με τον Τζον Τάλαμποτ και το Θανάση Καρανικά στο Opening Act. Και τι ωραία που επιτέλους είδαμε κόσμο να χορεύει.

Και μπορεί να μείναμε λίγο παραπάνω στην Αγγλία, μιας και ο καιρός σήμερα έχει μια νότα. Και από συνεργασία του Fred Again και των Aimee and the Sniffers, στα δικά μας ελληνικά δεδομένα, λίγο πίσω ο χρόνος. This is the living, living off the dead. Transistors Last Chance. Υπέροχο αγαπημένο κομμάτι σε υπέροχο remix. Exactly what it is. We're scavenging those we kill. Να τους στείλουμε και τις καλησπέρες μας. Benefit.

0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

αγαπημένο και διαχρονικό, πολύ σωστά το λέτε. Γιατί πάντα θα σκεφτόμαστε ταξίδια. Μπες στα 92,6 μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Και μέσα στο καλοκαίρι μας ήρθε και αυτό το καινούριο του Σεμπαστιάν Τελιέ με τη Ζιλιέτα Αχμανέ και είναι το Ατραξιόν.

Και φυσικά ούτε αυτή η εβδομάδα θα έφευγε χωρίς events. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος λοιπόν επιστρέφει στο Rock'n'Roll Athens για το πρώτο estate event της νέας σεζόν, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 11 το βράδυ, με το νέο μενού του Rock'n'Roll να έχει την υπογραφή του Άνταμ Κοτοβά. Για κρατήσεις μπορείτε να καλείτε στο 210 72 165.

στείλουμε και τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα στο Βόλο, το Περιστέρι, Μύκονος, Αργυρούπολη, Παιανία, λίγες ακόμη στη Μασαλία, τη Λοζάνη, την Τρίπολη, τη Θεσσαλονίκη, στο κρύο Αμβούργο. Τη Τίνο, τη Νέα Σμύρνη και το Αίγιο. Εννοείται δεν ξεχνάμε όσους βρίσκεστε στο δρόμο ή στη δουλειά.

ένα Cinemax. Μια από τις πιο εμβληματικές και κοινωνικά αιχμηρές ταινίες του σύγχρονου ισπανικού σινεμά. Μιλάμε για το «Ακόμα και η βροχή», με τους Γκάιλ Γκαρσία Μπερνάλ και Λουίς Τόσαρ.

Ναι, στενείς λοιπόν στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα και φυσικά έχουμε τη Θυσία του Ρωμάν Γαβρά με το Βενσάν Κασέλ. Επισκέφτηκαν και τη χώρα μας πρόσφατα. Εξίσου αξιοσημείωτες το «Έτσι ξαφνικά», μια πολύ ανθρώπινη ταινία. Η πρώτη γαλλόφωνη του Ριουσιού και Χαμαγκούτσι.

Ενώ αν είστε του gaming, το Street Fighter σίγουρα θα σας ικανοποιήσει. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στο Maryland. Εκεί μάλλον σας λέμε καλημέρα.

Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το περιοδικό Rolling Stone. Ο Harry Styles συνάντησε τον Tom York, τον Radiohead. Και μάλιστα ο Βρετανός μουσικός εύχεται να μην είχε γράψει ποτέ ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Ο λόγος για το High and Dry. Μέσα από το The Bends του 1995. Είπε λοιπόν ο Styles ότι πρόκειται για ένα συμβατικό κομμάτι σχετικά απλό, βασισμένο στη φωνή και την ακουστική κιθάρα. Αποστομωτικός ο Tom York είπε ότι ναι, είναι ένας τύπος με μια ακουστική κιθάρα που λέει το τραγούδι του. Θα ήθελε να μην το είχε γράψει, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει και κάτι κακό σε αυτό.

Και κάπου εδώ είναι η ώρα που λέμε καληνύχτα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 στον αέρα του Best. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: The music.

Με αυτό το track μάλλον αποχαιρετούμε το καλοκαίρι του 2026, πλησιάζοντας το δεύτερο μισό του Οκτώβρη, την καρδιά του Οκτώβρη, με καιρό ο οποίος έχει αλλάξει και θα είναι περίεργος τις επόμενες μέρες και με βροχούλες που έρχονται. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Νύχτα Δευτέρας, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Και μιλώντας πριν για τον καιρό, μέσα λέει σε 48 ώρες μπορεί να πέσει βροχή ενός ολόκληρου Οκτωβρίου. Αυτό αφορά κυρίως αύριο Τρίτη και 13, αλλά και μεθαύριο Τετάρτη 14. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε, με αφορμή την εμφάνιση των Charlatans από τα πιο σημαντικά group για το κίνημα του Manchester. Επιστρέφει στην Αθήνα μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Θα θυμηθούμε μια καταπληκτική live εκτέλεση για το BBC. Το πρώτο single των Charlatans, έτσι τους γνωρίσαμε στις αρχές των 90's.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος έχει αφήσει το Χόλιγουντ εδώ και αρκετά χρόνια, όταν κάποια στιγμή καταπιάστηκε για λίγο με την μουσική βιομηχανία παρέα με τον κολλητό του, Lose Your Soul, μιλώντας για τον Ράιαν Γκόσλινγκ, ετοιμάζεται καινούριο Star Wars, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει και θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 27, την άνοιξη του 27. Θα φύγουμε λοιπόν από το Λονδίνο και θα πάμε στον Λίβανο, στην Βεϊρουτό. Πάρα πολύ αγαπημένο, θα μας πάει μέχρι τις 9.30.

Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.

Ο μοναδικός ήχος των Marquee Safari, εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο, νύχτα Δευτέρας, παρέα στον Best. Έτοιμη για το δεύτερο throwback για απόψε. Το 12 Οκτωβρίου του 1974, 51 χρόνια πίσω, οι Blondie εμφανίζονται για πρώτη φορά στο θρυλικό CBGB Club στο Lower East Side της Νέας Υόρκης του Μανχάταν, χρησιμοποιώντας το όνομα Blondie για πρώτη φορά. Το θρυλικό CBGB έκλεισε το 2006. Ένας από τους απαράβατους κανόνες που είχε είναι ότι κάθε μπάντα θα έπρεπε να παίζει μόνο πρωτότυπα τραγούδια και όχι διασκευές. Σαν σήμερα η πρώτη εμφάνιση του Blondie, λοιπόν, 51 χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε ένα κυκλοφόρητο edit στο Rapture.

Peace.

Βέβαια και σήμερα που δεν υπήρχε πρόβλεψη για βροχή, γύρω στις 1.30-2 στα βόρεια τουλάχιστον έγινε ένα μπραφ. Φθινόπωρο λοιπόν και τυπικά και ουσιαστικά για το 2026. Σχεδόν 5 πριν φτάσουμε στις 10, θα επιστρέψουμε πολλά χρόνια πίσω στις αρχές των 90's για ένα υπέροχο track έτσι από την Early House Era από το Queens της Νέας Υόρκης.

Ο μαγικός ήχος του Μαζ, από τους καλύτερους παραγωγούς στο είδος που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Emotions, εκκίνηση για την δεύτερη ώρα. Αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τα πούμε παρέα στο Rock'n'Roll Athens, το πρώτο Estet event της χρονιάς. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 4 το πρωί. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα με την κορυφαία Elite Vodka.

0: από τις αγαπημένες κυκλοφορίες για την χρονιά που διανύουμε. Και ξαναγυρίζουμε στο χθες, 12 Οκτωβρίου του 1991. Πέρασαν 35 χρόνια. Σαν σήμερα, οι Simply Red κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο τους, Stars, και πήγαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Δικαιολογημένα ήταν ένας από τους καλύτερους τους. Πρώτο σίγγλ, το Something Got Me Started, σε μια εκτέλεση που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. 35 χρόνια πριν, σαν σήμερα.
1: Be one of us, be one of us, be one of us.

συμμετοχή σχετικά η κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Αν θέλετε όμως να δοκιμάσετε κάτι, The Social Reckoning είναι η ταινία του Aaron Sorkin. Συγκεντρώνει τις καλύτερες κριτικές. Και εναλλακτικά το thriller Prime Time με τον Robert Pattinson.

Αυτό είναι ο cool ήχος της Δευτέρας, πλησιάζοντας την καρδιά του Οκτώβρη. Θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, γιατί έχουμε μια ωραία αφορμή. 12 Οκτωβρίου του 1935, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας από τους διασημότερους τενόρους της όπερας, ο βασιλιάς των υψηλών ντο, όπως αποκαλούσαν τον Λουτσιάνο Παπαρότη, με μια φωνή που δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο. Σαν σήμερα γεννήθηκε, έφυγε το 2007 στην Μόντενα σε ηλικία 71. Επιστρέφουμε αρκετά χρόνια πίσω, στα μέσα των 90's, για να θυμηθούμε τη συνεργασία παρέα με τους YouTube.

Μη Σαράγεβο γράφτηκε ως διαμαρτυρία για τον πόλεμο στην Βοσνία. Ήταν στην ουσία ένα side project των U2 και του Edge, με την μοναδική φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη, που όπως είπαμε γεννήθηκε σαν σήμερα το 1935.

βασισμένο, όπως καταλάβατε, στο Go του Moby, και αυτό δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Νύχτα Δευτέρα στην τελική ευθεία χαρήκαμε που ένας από τους πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες και παραγωγούς, ο Ιαπώνας DJ Crash, επιστρέφει στην Αθήνα για μία και μόνο εμφάνιση την επόμενη Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Θα θυμηθούμε ένα καταπληκτικό μίξ του DJ Crash στο Trans Dance.

Για 2 ώρες ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα μας η κορυφαία Elite Vodka. Από ξημερώματα, λέει, θα ξεκινήσει η έντονη βροχόπτωση. Οπότε προσοχή λίγο αύριο στις μετακινήσεις. Από τις 11 μέχρι την 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 Μπιλ Κάρκ, ντεπούτο απόψε. Θα τα πούμε αύριο, Τρίτη και 13, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Be one of us.

Εγώ αγαπημένο apart για το ξεκίνημα της εβδομάδας και για το διόρου. Εδώ είμαστε όπως κάθε βράδυ παρέα μέχρι τη μία. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες να ευχηθώ. Ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 11 μπέστη 92,6 βράδυ Δευτέρας 12 Οκτωβρίου του 2026. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και στον Τζον Τάλαμποτ ελπίζω να περάσατε όμορφα. Έρχονται και άλλα live, έρχονται και άλλα συναυλίες. Όσο χειμωνιάζει θα έχουμε να βλέπουμε και να ακούμε πράγματα. Θα τα πούμε όλα εν καιρό. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Best και στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Καλησπέρα στη μεγάλη διαδικτυακή παρέα. Παρέα θα πάμε λοιπόν μέχρι την

υπέροχο αγαπημένο Ιζόλο από Band Wannas. Εξαιρετικά φαινομένα στο Σάιμον και τη Μαριλένα που ακούνε εκεί στο North Folk, σωστά το λέω? Και από πού δεν μας ακούτε, η αλήθεια είναι. Πολλά τα πόλη, πολλές οι πόλεις, πολλά τα μέρη. Ωραία τα μηνύματα. Καλησπέρα στη Βρέμη, ας πούμε, στο Παρίσι επίσης, στο Μόντρεαλ, στο Λονδίνο βλέπω εδώ, μας ακούτε και από εκεί, στη Θήβα και στη Θιβών. Στο ακροτήρι Τέναρο να στείλω την αγάπη μου στο νοτιότερο άκρο της υπηρετικής Ελλάδας. Μέχρι και εκεί ακουγόμαστε. Ποιος τη χάρη σας εσάς εκεί που μας ακούτε και ατενίστε το πέλαγος μέρα νύχτα. Στην ιδιαίτερα αγαπημένη μου Μάνη, γενικότερα να στείλω τα φιλιά μου. Και σε Φιωρή. Φιωρή, συγγνώμη. Καλό ταξίδι στη Φιωρή. Και έχει την αγάπη των φίλων της βέβαια, που είναι λυπημένη επειδή τη χάσανε, λογικό. Καλές θάλασσες λοιπόν, να τις ευχηθούμε. Καλησπέρα και στα Μέγαρα, γεια σου Ντίνα. Καλησπέρα στο Έσεξ, στην Αναστασία. Αλόγα Ικάρια αγαπημένη. Καλησπέρα και στον Νικόλα, το φίλο μου.

πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας μισάωρο με flashback αγαπημένο Tonight από τα πιο αγαπημένα σας όλα τα χρόνια. Από τον επίσης αγαπημένο μας Super Pitcher, κάποτε το ακούγαμε κάθε βράδυ. Θα μας πάει μέχρι το διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη 1.

0: Best 92,6.
1: Step into my organic.
2: Estes. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου. Επί

Εδώ καλωσορίζουμε και την Πάτμο στην παρέα μας, στο πανέμορφο αυτό νησί. Καλησπέριζουμε και το Γιάννη, γεια σου Σπύρο. Φιλιά στον Παμπλητό, που μας ακούει εδώ από το Μαρούσι. Επιστρέψαμε με Mind Opener από Ζάνκι Γκουλατή.

0: be best.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μας, η μία και μοναδική Billy Clark. Από τις ωραιότερες φωνές, κατά τη γνώμη μου και κατά τη δική σας νομίζω, που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Υπέροχες επίσης ενορχιστρώσεις, υπέροχο concept, υπέροχα live. Αγαπάμε πολύ Billy Clark, να ξέρετε, εδώ στο Best. Και πολύ πολύ σύντομα να ετοιμάζετε για κάτι πολύ καλό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Όχι απόψε, όχι τόσο σύντομα, αλλά και πολύ. Μακριά από το σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες και θα μάθετε όλα τις επόμενες ημέρες για την πύλη μας. Αν ακούει, θέλουμε και τα φιλιά μας. Το Μαργκούδι είναι το αγαπημένο μου, πρέπει να πω. Μοναδική ισορροπία, ανάμεσα σε παραδοσιακή μουσική και σύγχρονη από την πύλη μας.

την Εύβοια. Γεια σου Άλεξ. Γεια σου Κώστα. Επιστρέψαμε εδώ ακριβώς ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα και είσαι στον Best 92,6.

Και ο παραφορκούβα μας ακούει. Όπως ακούσατε, παραφορκούβα είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Το πραγματικό του όνομα είναι Νίκολας Ντέμουθ, Γερμανός μουσικός παραγωγός και DJ, κυρίως της down tempo σκηνής, με έδρα το Βερολίνο και αυτός, και με καταγωγή από την Κολονία, από τα πολύ hot ονόματα των τελευταίων ετών.

Εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα, συγκεκριμένα 24 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βράχων. Όπου και παρουσίασε το νέο του LP με τίτλο Nakar στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του. Και στο πλαίσιο του Plisken Festival.

Αγαπημένος Μπούντα Κιντ για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, 10 λεπτά μετά το μεσάνυχτα. Μπες 92,6 εκεί βρίσκεστε, όπως κάθε βράδυ μέχρι τη μία. Παρέα θα πάμε με λίγα λόγια, πολύ μουσική. Καλησπέριζω και την Άρτα, ξανά το Βερολίνο, τα Γιάννενα, γεια σου Ρέστη. Εδώ request για Wake Up της Billy Clark, αύριο αν δεν έχεις αντίρρηση. Απόψε ακούσαμε Μαργκούδη, αύριο Wake Up. Και πολύ σύντομα και πολλά περισσότερα θα ακούσουμε από την Billy.

0: Be best.
1: Το ζητάτε καιρό, γιατί έχουμε καιρό και να το ακούσουμε. Ίσως και το πιο αγαπημένο σας, όσα χρόνια και αν περάσουν. Και αφιερωμένο ειδικά στα παιδιά που οδηγούν τα βράδια δουλεύοντας. Το νου σας και να προσέχετε, να κοιτάτε μπροστά, να φοράτε ζώνη και να ακούτε best.

Happy Best. Choose music.

Πάμε μέχρι το τελευταίο μας διάλειμμα με World και το αφαιρώνω βέβαια πολλού σε όλο τον κόσμο που ακούει και στέλνει υπέροχα μηνύματα από κάθε γωνιά του πλανήτη. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε στο Brisbane, παρακαλώ, που είναι ανάποδα, ε? Όταν εμείς εδώ έχουμε φθινόπωρο και έχουν άνοιξη, και από ό,τι διαβάζω ξεκίνησαν, λέει, οι ζέστες, 28 βαθμοί σήμερα το πρωί, και ξεκινάνε τη μέρα τους τα παιδιά με φρέντο και best. Εκτός από καλό καλοκαίρι, να ευχηθούμε λοιπόν και καλημέρα και πολλά φιλιά εκεί στο Brisbane. Με World πάμε μέχρι το τελευταίο μας λοιπόν σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη 1.

0: Places.
1: Best 92.6.
0: We
1: change
0: the music
1: underway.

Αγαπημένη Γκεζούλα, από BKD στο εξαιρετικό remix του Γιώργου Μπίτσικα. Εδώ δικό μας παιδί, George Μπίτσικας. Σχεδόν ένα τέταρτο πριν από το τέλος, μπέστε 92,6, εκεί βρίσκεστε. Για περίπου ένα τέταρτο ακόμη, παρέα θα είμαστε.

Και ετοιμαζόμαστε για ισχυρές καταιγίδες το επόμενο διήμερο, ξεκινώντας από αύριο. Αυτά διαβάζουμε τουλάχιστον, αυτά σας λέμε. Έχει γίνει λόγος για ισχυρά καιρικά φαινόμενα, για πάρα πολύ βροχή. Πολλοί τόνοι νερού αναμένονται να πέσουν. Και φυσικά όλα αυτά να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας και κλασικά να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις. Σημαντική επιδείνωση, λέει, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη και 13 Οκτωβρίου και μεθαύριο Τετάρτη, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις, αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και ανέμους. Με ρηπές, λέει, έως και 10 μπουφόρ. Οπότε πιθανώς να έχουμε και απαγορευτικά στις θάλασσες, τα δρομολόγια, τα θαλάσσια, αλλά και πιθανά προβλήματα στις εναέρειες συγκοινωνίες. Όπως και αν έχει, έχετε το νου σας στον καιρό αύριο και μεθαύριο.

Υπέροχο σιτάρ. Ελάχιστα πριν από το τέλος. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν κλοπάθε φιντάνε, εδώ διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι. Σας υπέρ ευχαριστώ για την παρέα και για τα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: be all around in the dark. I'll be everywhere.
1: After Hours.